0: 92,6.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
2: After Hours.

They struck and they raided, and no one dared touch.

Σαν να μάθει.

Best 92,6. After hours.

0: 90,6.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Von Generation zu Generation.
0: Best 92,6.
10: Be different. Be alternative. Be best.

ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να γίνει Chicago Bulls. Και άλλη μισή μου λένε ότι το έβαλες για τους Hells Angels που έχουν σκάσει μύτη στην Ελλάδα, αυτοί οι μηχανόβοι με τα δερμάτινα. Εγώ το έβαλα απλά για τη μελωδία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Επιτέλους Παρασκευή. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, το Γοργία, το Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Ίκανδρο, την Ικάνδρα, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Oh. Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League το 1961. Και αν έρθουν μετά κάτι σπανούλιδες, κάτι φουρνιέδες, να μας κάνουν τη ζωή άνω κάτω, καταλαβες. Άντε. Γεννιέται το 1898 σαν σήμερα ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στο Λάκατζης. Πάμε.

εγώ θα πω πως είναι ο ουρανός, μας λέει τώρα εδώ. Κάτσε, τι δουλειά κάνουμε, μας πάρεις τη δουλειά. Λοιπόν, τι έχω πει. Εμένω στις απόψεις μου για τον καιρό. Θερμόμετρο μέχρι 30 σήμερα. Το πρωί βλέπετε τον ήλιο. Σαν να παρουσιάζω τάπερ. Εδώ ο ήλιος. Ο δείχνω εγώ, δεν το βλέπετε. Σε λίγο, σε κάνα δύο-τρία, θα σκάσουν κάποια σύννεφα, τα οποία θα ψιλοπυκνώσουν και θα φέρουν ένα ψιλόβροχο το μεσημέρι, 3-4. Όχι σε όλη την Αττική, σε κάποια σημεία τοπικά. Αύριο το θερμόμετρο στους 32 με νοτιαδάκι. Την Κυριακή 35, βοριάς, ήλιος.

καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Πεντέλη, στο Χαροκόπιο, την Παρασκευή το Δημήτρη. Τα ταξί, τα λεωφορεία, το τραμ, το μετρό. Αυτούς που προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους και είναι στην κίνηση, θα τη δούμε πιο μετά, θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους.

Λατινικά, χημεία και πληροφορική. Σήμερα, πανελλαδικές. Τι να σε φάει ο λύκος, τι να σε φάει η αρκούδα, που λένε και στην Εύβοια. Καλή επιτυχία. Πόσο μακριά είναι, ρε παιδί μου, τα λατινικά από τη χημεία και πώς κάποια παιδιά πάνε από εδώ, κάποια άλλα πάνε από εκεί. Όχι, μπράβο δηλαδή, αλλά

Να, εδώ ο άνθρωπος που είναι στον ΕΦΕΤ, ο Γιώργος. Τι αν δεν ξέρεις εσύ χημεία, ποιος ξέρει εγώ. Τι είχε πέσει όταν έδινες υδρογόνο, πώς είναι το νερό, οξυγόνο 2 υδρογόνο. Ήταν άποδο. Αλλά να το πίνω, ξέρω, δεν ξέρω να το προφέρω.

έπρεπε στις Πανελλήνες στα ηχημεία ειδικά να κάνουν και πρακτική επί τόπου. Άσκηση. Καμπούμ. Μην το βάλεις αυτό, αυτό να βάλω αυτό το ροζάκι. Σου έλεγε ο Βέγκος που ετοίμαζε ένα φάρμακο για να... να σου βάλω από αυτό. Πάτε και λίγα χημεία τώρα. Τέλος πάντων, καλημέρα στο Όσλο. Ένα τραγούδι τώρα που το βούτυξα, μπες στο τράγουδο, αλλά το βούτυξα από τα παλιά, μπορεί να και 20 χρόνια πίσω. Έτσι πάνω στην τρέλα, γιατί είναι 18 καλοκαίρια μετά. Σκεφτείτε που ήσασταν 18 καλοκαίρια πριν, λέω εγώ. Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι λέγεται.

Ορίστε, ορίστε, να ρε στις αναμνήσεις, ορίστε. Εδώ κάποιος πριν 18 χρόνια έκανε διδακτορικό. Άκουγε αυτό το κομμάτι και όλα τα after hours του Best, το εργαστήριο στη Βοστόνη. Είδατε που το ακούγατε πριν 18 χρόνια αυτό, 20. Και το πιάνο υπέροχο. Από τις αναμνήσεις του Best, τον σύγχρονο Best. VKD και Μπίτσικας.

18 καλοκαίρια πριν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος και τώρα είμαστε μαζί στο αυτοκίνητο και τον πάμε να δώσει πανελλήνιες. Έλα ρε τώρα. Έλα τώρα, συγκίνηση. Και ο Αλέξανδρος τι θέλει να ακούσει. Πες κάνα τραπ τώρα. Άντε, καλή επιτυχία, Αλέξανδρε. Τι δίνεις, χημεία?

άλλοι είναι στην παραλία πρωί-πρωί στη Σύρο. Καλημέρα στις γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο στρατό. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, τη Λαμία. 26 Ιουνίου η ορκομοσία. Τώρα πρέπει να... αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να τους μάθουμε κάποιες λέξεις, κάποια ορολογία εκεί, ας πούμε. Θαλαμοφιλική. Το πλοίο της αγάπης. Μπαίνεις μάλλον. Το πλοίο της αγάπης.

Τώρα θα κουρευτούν κιόλας, γιατί εντάξει, okay, μουσια δεν νομίζω, αλλά μουστάκι. Τέλος πάντων, γιατί εμείς κουρευόμασταν. Ένας λόγος που κουρεύεσαι στο στρατό είναι γιατί κυκλοφορούν, επειδή είστε πάρα πολύ μαζί, κυκλοφορούν διάφορα. Πώς να τα πω, μαμούνια. Τα οποία πάνε και στο κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτό, δεν ξέρω αν έχει προβλεφθεί.

0: Ναι, η Καλλιόπη. Μου στέλνετε τώρα διάφορες λέξεις. Τις ξεχνάω ρε παιδιά. Πάμε σε break. Μια ανάπαυση.
1: Best 92,6.
2: And we can say well, you haven't seen anything yet.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή.

0: για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Best 92,6.

7 και 36 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Μια χαρά ο καιρός. Άντε λίγο το μεσημέρι μπορεί να ρίξει καμιά στάλα. Την Κυριακή θα είναι η μέρα σας. Στην Κυριακή βοριάς 35 βαθμούς. Κίνηση στο Κηφισό, κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της πόλης από το Χαϊδάρι. Στον Καρέα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας εκεί πέρα, δύσκολες. Και η Κηφισία στο Νεοψυχικό. Μέχρι το Χαλάνδρι να σας πω, προς τα πάνω. Η Μεσογείο στο Χολάργο, κίνηση, κίνηση. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Ευτυχώς που καλοκαιριάζει και πέφτουμε όλο και λιγότερο σε τίποτα έτσι περίεργα σύριαλ. Κατά λάθος πέφτει. Κάποιες φορές δεν το προγραμματίζεις, απλά κάνεις ζάπινγκ, δεν έχεις τι να κάνεις. Αν πέσεις επάνω, ας πούμε, σε αυτό τώρα το καινούριο που βγαίνει, δεν ξέρω που βγαίνει στο Μέγκα, τα δύο μαύρα που κάμισα. Και λες, ποιο είναι το νόημα, τι κρύβεται από αυτό το τίτλο που πίσω, τι είναι. Έλα, τι να κρύβεται, Μπισμπίκης, Κρήτη. Ξεσάλωσε το ίντερνετ, όπως καταλαβαίνετε. Έρωτας, μυστικά, συγκρούσεις, Κρήτη, μαύρα που κάμισα, αυτό. Πώς το λένε το Μπισμπίκη στο σύριαλ? Πώς, όχι, πείτε μου, πώς θα μπορούσαν να το λένε? Στέλιο? Όχι. Κυριάκο? Όχι. Το λένε Μανούσο. Και τον άλλον πώς το λένε? Τον προφανώς κάτι, ένα ερωτικό τρίγωνο φαντάζομαι θα υπάρχει εκεί. Συσταγωγικά τον αντίπαλο το λένε Σύφη. Ο παρορμητικός Μανούσος και ο λογικός Σύφης. Δεν πρέπει να κάτσω να δω το πρώτο επεισόδιο να το σχολιάσουμε. Δεν πρέπει. Και το τρέιλερ, δεν ξέρω αν είναι τρέιλερ αυτό. Πάντως έχει υπάρχει μια φωτογραφία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ναι, πώς ήθελες, λέει η Λακατζέ, να τους λένε Κάρολο και Μάξιμο, ναι. Ούτε πατατάκια δεν μπορεί, ούτε popcorn δεν μπορείς να φας βλέποντας τη σειρά από το άγχος. Κάτι πρέπει να σπάει. Δηλαδή τη Μαυρίλα, Κρήτη, εκεί τσικουδιές, έρωτες. Μετά... Βεντέτα. Όχι, ναι. Κάρολος και Μάξιμος. Πολύ. Βόλε και Λόλε. Ξέρω εγώ. Και κάτι το σενάριο τώρα ποιος το έχει γράψει. Δεν ξέρω. Μένιος Ακελαρόπουλος λέει. Βιβλίο έχει γράψει ο άνθρωπος. Μπράβο του. Αλλά κάτι θέλει διαφορετικό, ρε παιδιά.

Στην Ομόνια έχει πολλή κίνηση γιατί έχουν κοπεί και κρέμουμε το κάτι καλώδια τρόλεϊ. Αυτά θα τα αποσύρουν. Δεν τα έχουν αποσύρει ακόμα, όχι μέχρι το 2027. 130 οχήματα. Προσοχή αν είναι όντως έτσι. Εκεί στην Ομόνια θα έχει και κίνηση, το νου σας. Καλημέρα στο Βερολίνο.

να πω καμία σειρά εκτός από το Legends. Ξεκίνησα να βλέπω μία, αλλά ήταν τόσο αργή που

Δεν έχει βγει κάτι τώρα, δεν έχει. Το Legends όμως να το δείτε. Για τους υπόλοιπους που δεν το έχουν δει. Καλημέρα από τη διοίκηση ναρκοπολέμου στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Δεμένοι δεν είστε στον ναύσταθμο. Ε? Γιατί μη σας πω τώρα να κάνετε καμιά κίνηση. Δεν μπορείτε. Βεβαίως, ό,τι θέλει διοίκηση, τραγούδι για τη διοίκηση ναρκοπολέμου. Βεβαίως. Τι λέτε τώρα.

Εντάξει, οι μοιημένοι στο φουσέκι τσίμπησαν. Έκα, δεν είστε. Καλημέρα στην Πάτρα. Λοιπόν, για τους φίλους μου εδώ στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, το πρώτο τελευταίο,

Κύριε Λάκατζη, δεμένοι είμαστε, ναι, εδώ στον... Μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα σας πω όταν θα χάσετε τη θέση σας. Be best.

κάποιοι ακροατές μου στέλνετε κάτι πανηγύρια. Εντάξει, ότι είμαστε για τα πανηγύρια δεν είναι. Αλλά αυτό που είναι στην Ικαρία. Βλέπω χιλιάδες κόσμο να χορεύουν όλοι μαζί. Δηλαδή. Hello COVID. Τι, γιατί. Και μετά από λίγο ξέρεις, δεν ξέρεις τι χορεύεις. Α, όπου σε πάει το κύμα ρε παιδί μου. Μπράβο, ναι. Να μου στέλνετε πανηγύρια και τέτοια. Εγώ είμαι πρώτος γι' αυτά. Αφού πάω διακοπές ανάλογα με το πανηγύρι.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
0: Best 92,6.
10: Life was good, yeah, I felt complete.
11: Choose music.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Παρασκευούλα, γάρ.
0: Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, ε.
1: Ναι, τώρα βέβαια υποτίθεται ότι θα βρέξει, αλλά δεν βλέπω καμία τέτοια πρόθεση, για να λέμε την αλήθεια.
0: Μας κοροϊδεύουν. Εδώ ηλιόλουστη θα είναι η φάση. Αυτά δείχνουν τουλάχιστον η πρόβλεψη εδώ στο μαραφέτη που κρατώ στα χέρια μου.
1: Το μαραφέτη δείχνει η πρόβλεψη ηλιοφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έτσι για να μας τρελάνουν από χθες.
0: Επίσης μια τέτοια βροχούλα τώρα δεν θα ήταν και άσχημη.
1: Όχι, αλλά έχει δροσούλα. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να βρέξει, δροσιστήκαμε, όλα καλά.
0: Ωραία είναι, ναι. Να. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά. Σήμερα Παρασκευή, φτάσαμε σίως στην 5η μέρα του Ιουνίου. Στα μικρόφωνα.
1: Ποια χρονιά παίρνουμε.
0: Του 20 κάτι. Ναι. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδός Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ως γνωστόν τα περιμένουμε πώς και πώς στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Προσοχή με την κίνηση εκεί έξω. Εγώ την είδα αυξημένη ανεβαίνοντας. Δεν ξέρω πώς το έδωσες εσύ τα πράγματα. Οπότε...
1: τι να σου πω τώρα. Δεν, από εκεί που έρχομαι εγώ από τα ορεινά του ψυχικού. Δεν... η κίνηση εξαρτάται από το αν θα πέσουν πολλά πούλμαν μαζί στο Αρσάκιο.
0: Και σήμερα πέσανε.
1: Πέσανε πάρα πολλά πούλμαν στο Αρσάκιο. Κάναμε, ναι, κάναμε ένα κύκλο για να τα αποφύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω την άλλη εβδομάδα θα κλείσουν τα σχολεία.
0: Α, έρχεται και αυτό. Πότε, την άλλη Παρασκευή?
1: Τελευταία μέρα την άλλη Παρασκευή νομίζω. Γιατί 15 υποτίθεται κλείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι 13 Σάββατο, 14. Πάνε και Δευτέρα, 15 δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να κάνουμε καμιά.
0: Το μπουγέλο τη Δευτέρα.
1: Ναι, θα πάνε για καμιά ώρα να πάρουν, ξέρω εγώ. Τι να πάρουν.
0: Οπότε οι γονείς μικρών παιδιών έχουν κλείσει ήδη τα camp για να τα πάνε.
1: Κοίταξε να δεις, όσοι έχουν καταφέρει να κλείσουν, εμείς κάναμε αίτηση για ένα camp. Mm-hmm. Εννοώ δημόσιο, γιατί τα ιδιωτικά είναι 100 ευρώ τη εβδομάδα. Δεν είναι και παραπάνω. Τώρα σου λέω το φτηνό. Σου λέω το φτηνό είναι 100 ευρώ τη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε. Ναι, για κάποιες μέρες, αλλά δεν είναι για όλες. Δηλαδή, εμάς μας δέχτηκαν για τη μία περίοδο που είναι 10 μέρες, ξέρω εγώ. Αυτό το κάμπ. Εντάξει, από το Λότελα, καλή και Παναγιώτενα. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήρθε το επιβεβαιωτικό email προχθές, Τετάρτη, ότι ναι, γίνονται δεκτοί, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, με ένα πολύ συγκεκριμένο ωράριο. Μία με πέντε δέχονται μόνο τα δικαιολογητικά.
0: Μία με πέντε.
1: Σε φυσικό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να τα καταθέσεις ηλεκτρονικά.
0: Αλλά.
1: Πρέπει να πας εκεί, Ακαδημίας 50.
0: Καλό.
1: Και μας φάσει. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
0: Έτσι, να βγούμε λίγο από το
1: digital
0: περιβάλλον μας.
1: Πώς θα το. Δηλαδή, θέλω να πω, αν οι γονείς δουλεύουν, που προφανώς δουλεύουν για να θέλουν να πάνε τα παιδιά τους σε κάμπ. Μία με πέντε.
0: Τη γιαγιά, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα έρθει στο Ακαδημίας 50, δηλαδή.
0: Τη γιαγιά.
1: Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Άντε, πείτε μας κι εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί έξω και πώς. Τι πλάνα έχετε για το Σαββατοκύριακο. Θα σας πούμε κι εμείς πολλές ιδέες στη συνέχεια.
1: Πολλές κιόλας θα πούμε.
0: Βεβαίως.

0: Ο μήνας λοιπόν έχει πέντε. Έχει, υπάρχει κάποια γιορτή, κάποια επέτειος που αξίζει να μνημονεύσουμε?
1: Μία μόνο.
0: Τι έχουμε πάλι?
1: Καταρχάς γιορτάζει.
0: Ποιος
1: ο
0: γιορτάζει?
1: Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος η Δωροθέα, ο Νίκανδρος η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σεληνιάς,
0: ναι,
1: και η Σελήνη.
0: Χρόνια τους πολλά. Σελήνη
1: και οχό, μόνο εκεί έχουμε ακούσει Σελήνη ποτέ.
0: Η αλήθεια είναι πως.
1: Αλλά την ακούσαμε καλά.
0: Κάει και το όνομα μου.
1: Την ακούσαμε με κυριολεκτικά και μεταφορικά με τη Σελήνη.
0: Άρε, φόσκολε.
1: Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του σπισισμού.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Βασικά, η πιο γνωστή από αυτές τις επαιτίους είναι ότι 5 Ιουνίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα, πώς τη γιορτάζουμε ένα θέμα, αλλά.
1: Α, καλά, εντάξει. Πολύ, πολύ ταιριαστά, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα, γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή, το 1826, διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη,
0: mm-hmm,
1: με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Το 1934, επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή. Μετά, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου,
0: mm-hmm,
1: βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
0: Και okay, του σκάσε καρέκλα στο κεφάλι.
1: 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το 1961 το τρίποντο,
0: ναι,
1: εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6 μέτρα
0: 25.
1: Και 71 και 71 6 και 25 όμως δεν λέγανε παλιά,
0: ναι, ναι,
1: το σούτ από,
0: λοιπόν,
1: από
0: τα 6-25. Στην πορεία άλλαξε καθώς.
1: 1967, 6-7, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τέλος, το 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Τώρα γενέθλια. Θα είχε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Είναι Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Γεννήθηκε το 1646, τώρα πρόσφατα.
0: Η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ πού, στην Ιταλία ή γενικά στην Ευρώπη? Τι φάση? Στα μαθηματικά.
1: Γενικά προφανώς, ναι, γιατί δεν λέει συγκεκριμένα.
0: Okay.
1: Οπότε είναι η πρώτη γυναίκα ever.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο John Maynard Keynes, ο Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή και την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, ενώ σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1898 ο Μέγας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Δεν έχεις τηλέφωνα σήμερα.
0: Μα, δεν
1: είναι όλοι πεθαμένοι.
0: Πάλι καλά. Παρασκευή.
1: Τώρα, φεύγει. Σαν σήμερα έφυγε ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διατέλεσε και πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ. Τι κουλαμάρα είναι αυτή. Το 1688. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματής και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικονομικού Πατριαρχείου, έφυγε σαν σήμερα το 2001.
0: Mm-hmm.
1: Ένα το 2012, σαν σήμερα, έφυγε ο Ρέι Μπράντμπερι, ο γνωστός Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Τα ξέρετε οι περισσότεροι, το Fahrenheit 451. Αυτά.
0: Του χρόνου να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα που λένε, ναι. Θα μνημονεύσουμε όχι σήμερα, στις 4 Ιουνίου του 2027, ότι θα, τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της σπουδαίας Μαρζάν Σατραπή, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 56 της χρόνια, η Γαλλο-Ιρανή συγγραφέας και σκηνοθέτης. Περσέπολης είναι η,
1: ναι, από το Περσέπολης, την ξέρουμε περισσότερο.
0: Η βασική, ας πούμε, αναφορά που ακολουθεί το όνομά της. Το πάρα πολύ συγκινητικό είναι ότι η σπουδαία αυτή δημιουργός έφυγε από το λεγόμενο σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Η αγγλιστή, αν θυμάστε, αν ξέρετε, το Broken Heart Syndrome. Γιατί ένα χρόνο νωρίτερα είχε πεθάνει ο άντρας της ζωής της.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως ανακοίνωσε η ίδια η οικογένεια της Μαρζάν Σατραπή, πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της, ο οποίος έφυγε στις 8 Απριλίου του 2025. Δεν είναι τρομερό? Συνήθως το Broken Heart Syndrome το έχουμε συνδέσει έτσι με πολύ μεγάλες ηλικίες, που ξέρεις, δύο άνθρωποι περνάνε,
1: ναι,
0: 60 χρόνια και 70 μαζί, οπότε φεύγει ο ένας ξέρω στα 85 και μετά από λίγο λες έφυγε και ο παππούς.
1: Ναι.
0: Αλλά να που στα 56 της, νεότατη δηλαδή,
1: 56.
0: 56. Στα 56 δεν άντεξε τον χαμό του συντρόφου της και πήγε και αυτή να τον βρει.
1: Άρα η αιτία θανάτου σωματικά, παθολογικά, ποια είναι? Δεν κάποιο κάτι στην καρδιά?
0: Ναι.
1: Κάποια ανακοπή,
0: ναι,
1: κάποια.
0: Ναι. Broken heart syndrome, το λεγόμενο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, broken heart με την έννοια ότι έχει χάσει τον άνθρωπό της και μεταφορικά λέμε ότι έχει ραγίσει η καρδιά της. Αλλά το σωματικό.
0: Η θλίψη.
1: Δεν καταλαβαίνει τι λέει.
0: Την ναι. έριξε η θλίψη, τι τέλος.
1: Καταλάβαμε.
0: Εγκατέλειψε η καρδιά της.
1: Καταλάβαμε. Άρα παθαίνει κάποια ανακοπή.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: παθολογικά, ο παθολόγος πώς το δικαιολογεί εννοώ.
0: Broken heart syndrome. Μην είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δείτε και εντάξει, το Περσέπολης δεν το συζητάμε πόσο συγκλονιστικό είναι, τι έπος είναι και τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα και πόσο επαναστατικό ήταν όλο αυτό που έκανε. Σπουδαία Μαρτζάν Σατραπή. Έχει πλημμυρίσει από χθες το ίντερνετ με καρέ του Περσέπολης και με κλιπάκια. Σπουδαία. Και η μνήμη της γι' αυτό ακριβώς θα είναι αιώνια.

0: μας στέλνετε κι εσείς εδώ και άλλα περιστατικά αυτού του λεγόμενου συνδρόμου της ραγισμένης καρδιάς, αφήστε τα, μην τα αναφέρουμε στον αέρα, γιατί θα πέσουμε και θα βάλουμε και τα κλάματα όλοι, αλλά φοβερό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης προς τον άνθρωπό σου, ας πούμε, όποιος και αν είναι αυτός. Και η ειρωνία είναι ότι δεν θα τον μάθει ποτέ.
1: Απόδειξη να πεθάνω.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Κάτσε, περίμενε, μισό λεπτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, άμα δεν πεθάνω, δεν τον έχω αγαπήσει αρκετά.
0: Τεχνικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή, λες, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα.
1: Δεν θα συμφωνώ καθόλου, μιλάμε.
0: Ρε παιδί.
1: Καθόλου. Δεν καταλαβαίνω πόσο δεν συμφωνώ.
0: Η ειρωνία είναι ότι ο άλλος δεν θα το μάθει ποτέ όμως. Εκτός και αν συναντηθείτε κάπου στο επέκεινα μετά, ξέρω μπορεί και να υπάρχει ένα επέκεινα και να βρεθείτε και να περάσετε.
1: Δεν υποτιμώ καθόλου το πόσο πολύ προφανώς τη τύχη αυτή τη γυναίκα, η οποία είχε περάσει έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολα. Και προφανώς χάνοντας και τον άνθρωπό τη. Δεν το συζητάμε δηλαδή ότι είναι. Αλλά ότι η απόδειξη αγάπη είναι να πεθάνω, να μην μπορώ να ζήσω σοβιολογικά, δηλαδή να μην μπορώ να ζήσω.
0: Κοίτα,
1: για σένα.
0: Ότι είναι μια τρανή σωματική απόδειξη, δεν λέμε ότι είναι επιθυμητή.
1: Όχι, γιατί μπορεί να είναι και αρρωστημένο αυτό. Δεν απαραίτητο ότι είναι.
0: Απορομαντικοποιείς το broken heart syndrome. Έχεις λυσάξει πρωί-πρωί. Μην το απεκδείς,
1: ναι,
0: τον ρομαντικό του.
1: Πολλές φορές αυτές οι ρομαντικές διαστάσεις που δίνουμε σε τόσο ακραία
0: heart
1: πράγματα.
0: Το broken heart syndrome είναι το επιπλέον ρομαντικό. Δηλαδή, υπάρχει πιο ρομαντικό πράγμα από έναν 85χρονο που θα πεθάνει.
1: 85χρονο,
0: γιατί στα 84
1: ναι,
0: έχασε τη γυναίκα.
1: Όχι, δεν είναι ρομαντικό. Είναι πολύ θλιβερό. Πολύ θλιβερό.
0: Μπορεί να είναι και θλιβερό, μπορεί να είναι και ρομαντικό ταυτόχρονα.
1: Εντάξει. Με την έννοια ότι η ρομαντικοποίηση πάντα έχει μια τέτοια ότι α, τι ωραία να συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή,
0: όχι,
1: θα σκέφτεται κάποιος να πεθάνω εγώ, να πεθάνει μετά κι ο άλλος, γιατί
0: όχι.
1: Έτσι θα μου αποδείξει ότι με αγαπάει.
0: Κοίταξε, ωραίο δεν είναι ούτως ή άλλως που πέθανε και ο σύντροφός της πέρυσι. Ωραίο φυσικά δεν είναι και το ότι πέθανε η ίδια η σατραπή, αλλά πώς αλλιώς. Υπάρχει κάποια πιο έντονη απόδειξη ότι δεν μπορούσα να ζήσει χωρίς αυτόν, παιδί μου. Η σατραπή τελείωσε. Δηλαδή, μια γυναίκα που είχε περάσει και τα πάνδυνα, έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι συνδυάζεται με πολλά πράγματα προφανώς αυτή η απώλεια.
0: Ναι. Σπουδαία σατραπή. Μια καλή αφορμή να δούμε. Πάνδυνα, έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι συνδυάζεται με πολλά πράγματα προφανώς αυτή η απώλεια.
0: Ναι. Σπουδαία σατραπή. Μια καλή αφορμή να δούμε.

0: και καταφέρνει να φτάσει μέχρι το τέλος της ζωής, πάνω να πει ότι δεν φτάνει η αγάπη για να πεθάνεις από την απώλεια. Είναι και άλλα πράγματα που συνδυάζονται για να φύγεις. Να μην τα αντέξεις. Αυτό εννοώ. Ακριβώς επειδή είμαι μάνα το λέω, γιατί αν οι μάνες δεν πεθαίνουν άμαξι, χάνουν τα παιδιά τους, ένας σύντροφος έχει και άλλους λόγους που φεύγει από αξιεχάσει τον σύντροφό του. Αυτό εννοώ.
1: Εδώ κάποιος μας λέει και την ιστορία μιας μάνας. Τέλος πάντων, μην τα πιάσουμε αυτά τα μαύρα πρωί-πρωί. Πάμε σιγά-σιγά για το διάλειμμα. Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι έχουμε προβολές αυτό το καλοκαίρι από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο σταθερό μας ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να πιάσετε τη θέση σας, να απολαύσετε και το κερασμένο popcorn, να βγάλετε και την αναμνηστική φωτογραφία. Το πρόγραμμα αναλυτικά το βρίσκεται στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και επειδή τώρα δεν βλέπω να βρέχει, αλλά όχι, και να βρέξει θα επανέλθει ο ήλιος και θα επανέλθει δρυμύτερος, γιατί ακούω ότι καταλάβα θα μας έρθουν και κάτι καύσονες μετά. Και ο ήλιος μας δίνει μεν ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun, το οποίο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το βρίσκεται φυσικά στα φαρμακεία.
2: Best 92,6. Choose music.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
13: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα.

0: Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Best 92,6.
4: We the music.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Δεν χορταίνουμε να τα ακούμε αυτό το αριστούργημα του Φορτέτ. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, ως γνωστόν, από τον κάθε ένα από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την άλλη Παρασκευή 13 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι. Και θα μπείτε και στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά πολλά άλλα. Την άλλη Παρασκευή, 13 Ιουνίου, όλα αυτά. Και πάμε κλασικά για τη γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα που κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου από τα νέα, όπου διαβάζουμε για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο λοιπόν ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μπορούμε να μην πάμε τα δικαιολογητικά σε φυσικό σήμερα για τις εξοχές. Σας παρακαλώ.
0: Όχι ακόμη.
1: Δεν είναι έτοιμο ακόμα για κάτι πιο pop.
0: Θέμα και στο πρωτοσέλιδο των νέων, το ότι κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό.
1: Α, είχαμε και αυτό.
0: Έχουμε και αυτό. Πάμε στην απογευματινή και εδώ στο χακί διαβάζουμε οι πρώτες εθελόντριες.
1: Σε αυτές δεν θα μπορούν να πούνε και αυτό το κλασικό, ναι, λες, την πηγαίνετε στρατό.
0: Ναι, ναι, τι να τους πεις μετά.
1: Πηγαίνω,
0: ρε φίλε.
1: Πηγαίνω και στρατό.
0: Ημέρα ορόσημο λοιπόν για τον ελληνικό στρατό. Στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 οπλήτριες. Κατά τα άλλα, οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες διαβάζουμε στην απογευματινή. Ιστορική απόφαση του Αριουπάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Στην εφημερίδα των συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το Πασό και το Κόμμα Καριστιανού, ενώ το 41% διαβάζουμε στην Ευσύν, τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Πάμε και στον ριζοσπάστη. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
1: Ποιο τον πήρε οδηγητή.
0: Είναι ωραίο το φεστιβάλ του Κνεόδου. Γίνεται χαμός και συναυλίες, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος.
1: Και όχι μόνο τώρα, δεν μαζεύεται κόσμος μόνο του Κουκουέ.
0: Όχι μόνο, δεν χρειάζεται να σε
1: κουκουέ. Εντάξει, δεν πάει δεξιό στο τέτοιο του Κουκουέ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο.
0: Πας και για τις συναυλίες. Ακόμα και να μην είσαι κνήτης. Δεν το συζητάμε.
1: Έχει φάση.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Διαβάζουμε επίσης και για κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο.
1: Εκεί είσαι.
0: Όπου φύγει.
1: Εκεί είσαι, σαν να σε βλέπω.
0: Ρεκόρ 7 ετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Και εδώ φυσικά υπάρχει ένα θέμα, είναι το πιο hot θέμα της ημέρας για τις πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό και για το ότι ήταν ιστορική η χθεσινή ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε και στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Επίσης διαβάζουμε ότι έχει ηχήσει συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφίξεων κατά 57% τον Μάιο. Συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τέλος στην καθημερινή σήμερα. Φάτσα κάρτα η φωτογραφία αυτή που παίζει και στις, στα προηγούμενα φύλλα. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Παρουσιάστηκαν λοιπόν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας. Επέλεξαν να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Οι αιτήσεις που έφτασαν στα στρατολογικά γραφεία του ΓΕΣ ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς περισσότερες από 170 γυναίκες εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον να καταταγούν. Κοίτα να δεις όρεξη και πρεμούρα να καταταγούν στο στρατό. Τι να πω. Καλή.
1: Παίρνουν κάποια μόρια, ίσως βοηθούνται, γιατί γράφει κάποιος εδώ ότι μαζεύουν και μόρια.
0: Ναι, δεν θα το κάνουν τώρα. Ξέρω, έτσι. από την ψυχή της μάνας τους.
1: Αλλά τώρα θα μας λένε και γυναίκες ιστορίες από το στρατό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν γλιτώνουμε από πουθενά.
0: Είχατε σκυλοβαρεθεί εμάς, τώρα θα έχετε και γυναικείες ιστορίες. Επίσης διαβάζουμε ότι γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο στην Καθημερινή. 16.219 είναι κατά τόσο λιγότερες οι αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Περίεργο, γιατί.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω στα αλήθεια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τόσα λεφτά, φτηνά τα σπίτια για να πάνε σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν.
1: Μειώνονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, αυξάνονται. Θέλετε να το αφήσει κάτω, γιατί με τυφλώνει αυτό εδώ.
0: Είναι καλά, το φως,
1: αυτό το φωτορυθμικό που έχουμε εδώ.
0: Σε ενοχλεί.
1: Είναι, όχι, γιατί το λες αυτό. Την άλλη φορά ο Μπίτσικας έβαλε μια πετσέτα από πάνω. ναι, μειώνονται τα αιτήσεις των εκπαιδευτικών, αυξάνονται οι εισρωές
0: μεταναστών.
1: Μειώνονται από ό,τι έχω καταλάβει οι τουρίστες. Γιατί τα ξενοδοχεία γκρινιάζουν.
0: Καλά, κάθε
1: ότι έχουν χαμηλό. Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι κανένα. Μα ναι, λέει, μάντεψε πόσα μόρια θα πάρω. Δεν έχω ιδέα από μόρια, πραγματικά δεν θα καταλάβω, αλλά πες μου.
0: Αδειμονούμε να μάθουμε ιστορίες από το στρατό με γυναίκες πρωταγωνίστρες, παιδιά. Θα μας στείλουν.

0: από κάποιος μερακλής, φεύγει τώρα για Βαρκελόνη και αύριο θα ακούσει τη Little Sims στο Primavera. Α, η Δίκη. Μερακλού, όχι μερακλής. Πόπο, Δίκη, να περάσει υπέροχα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ή αν είναι πρώτη φορά. Αν είναι η πρώτη, γενικά σε όσους πάνε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλα φεστιβάλ, αν έχω έτσι να δώσω, όχι συμβουλή, παιδί μου, σαν παππούς εκεί πέρα, αλλά το ένα μυστικό είναι να αποδεχθείς εξ αρχής, πριν καν περάσεις την πύλη ενός τόσο μεγάλου φεστιβάλ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για άγχος. Δεν χρειάζεται να τρέχεις πάρα πολύ για να προλάβεις συναυλίες, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβεις όσα θέλεις. Επίσης, ένα ακόμη μυστικό είναι ότι στα πολύ μεγάλα ονόματα, π.χ. Little Sims που είναι πια πολύ μεγάλο όνομα, και στους headliners γενικά, επειδή ο κόσμος μαζεύεται, ξέρω αν βγαίνουν 9, στη σκηνή μαζεύονται από τις 4 το μεσημέρι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι προτιμότερο, επειδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φτάσει ποτέ μπροστά στη σκηνή, αλλά ακόμη και να τα καταφέρει, θα χρειαστεί 3 ώρες για να φύγει.
1: Είναι αυτοί που φτάνουν εκεί μπροστά στη σκηνή.
0: Είναι
1: αυτοί που παίρνουν τις βαλίτσες πρώτοι στο αεροδρόμιο.
0: Είναι αυτοί που πάνε από το πρωί, ρε παιδί μου. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αποδέξω ότι θα τη δει τη Little Sims ή την όποια Little Sims από αρκετά πίσω. Υπάρχουν και μεγάλες οθόνες. Ούτως ή άλλως σε τόσο μεγάλα φεστιβάλ δεν πας μόνο για τις συναυλίες, πας για το βάρη, λένε, για τη φάση. Οπότε στα μεγάλα ονόματα η γνώμη είναι ότι είναι προτιμότερο να είσαι πίσω-πίσω σε αυτές τις αχανείς λαοθάλασσες, ώστε με το που τελειώνει η συναυλία να μπορείς να φύγεις και να πας να φύγεις πιο γρήγορα και να μην κολλήσεις σε ένα χώρο, τέλος πάντων, για 2 ώρες προσπαθώντας να φύγεις. Σε κάθε περίπτωση είναι μαγική εμπειρία του Primavera. Καλά να περάσεις.

0: τα πιο κουραστικά φεστιβάλ που υπάρχουν, λέει κάποιος στο Πριμαβέρα. Όχι μόνο. Τεράστια κούραση και περπάτημα. Εντάξει, ναι, κουραστικό επειδή είναι πολύ μεγάλο φεστιβάλ πια. Η γνώμη μου είναι ότι άλλα φεστιβάλ που βορειοευρωπαϊκά είναι πιο κουραστικά, με την έννοια ότι μένεις και σε σκηνή, οπότε έχεις και την ταλέπα του κάμπινγκ. Ενώ στο Πριμαβέρα τουλάχιστον φεύγεις από εκεί και πας και μένεις σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, όπου κοιμάσαι σε ένα κανονικό στρώμα. Ενώ στα άλλα είναι άλλου τύπου ταλέπα τώρα να μένεις. Επίσης υπάρχουν και μεγαλύτερα φεστιβάλ από αυτό. Λέει κάποιος φεστιβάλ φασέων. Μωρέ, τα πάντα πια είναι φεστιβάλ φασέων. Κανείς δεν βλέπει τίποτα, λέει, και γενικά ψόφιο κοινό. Πού μωρέ το είδες αυτό? Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην πέρασε καλά και μπορεί όντως και έτσι να είναι. Αλλά στο...
1: Πόσο δεν είχες πάει εσύ πέρσι, πότε ήταν? Εδώ ήμασταν
0: τελευταία
1: πάντως
0: φορά,
1: μαζί.
0: Ναι, τελευταία φορά νομίζω ήταν πριν 2 χρόνια που είχα πάει.
1: Πώς και
0: είχα πολλά χρόνια να πάω. Εντάξει, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι όλο το πακέτο. Το ότι είσαι στη Βαρκελόνη, το ότι βλέπεις, έχεις ένα line-up πάρα πολύ δυνατό, με την έννοια ότι παρακολουθεί πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει τώρα, mm-hmm. αλλά έχει και μερικές αναφορές για τους μεγαλύτερους, καλή ώρα. Mm-hmm. Το ότι κοιμάσαι σε ξενοδοχείο και όχι σε μια σκηνή, ξέρω εγώ, μέσα σε λάσπες, όλα αυτά θεωρώ ότι το έχουν
1: κάτι
0: αναδείξει σε
1: χώρο. Το να κοιμηθείς μέσα σε μια σκηνή, μέσα σε λάσπες.
0: Κάνει και αυτό.
1: Ναι, okay, αλλά είναι υποχρεωτικό.
0: Πού θα κοιμηθείς? Άμα είναι στα λαγκάδια.
1: Εννοείς ότι είναι μακριά για να πηγαίνω έρχονται, ναι, από ξενοδοχεία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τέτοια.
0: Είναι μακριά, είναι κάπου σε κάτι χωράφια, ξέρω, στην εξοχή. Πώς είναι το Glastonbury για παράδειγμα. Εγώ είχα πάει πολλά χρόνια, 25 χρόνια, και δεν το ξανά έκανα από τότε. Πώς το λέγανε, Lowlands, κάπου στην Ολλανδία. Κάπου στις εσκατιές της Ολλανδικής εξοχής. Μιλάμε, ήμασταν χρέπια όλοι στις σκηνές. Βέβαια, κοινόχρηστες τουαλέτες
1: και τα λοιπά. Και 20 χρονών όμως.
0: Και 20 χρονών, ναι, εντάξει.
1: Όσον αυτό.
0: Anyway, καλά, αυτά να είναι τα προβλήματά μας, να διαφωνούμε για το αν είναι καλό ή όχι ένα μουσικό φεστιβάλ. Σε αυτό μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, είναι ότι πρόκειται περί φασάρας αυτό που κάνει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φέτος, και φέτος βασικά, στο Parkior Cinema και στο Parkior Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο τα παιδιά απολαμβάνουν ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έτσι, οπότε το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε και κερασμένο popcorn και φωτομπούθ για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Και αν θέλετε να ταξιδέψετε, είτε να πάτε σε φεστιβάλ είτε οπουδήποτε αλλού, αλλά σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Είναι το συμπλήρωμα το Travel Fix ODF που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, και φυσικά είναι από τη Unifarm.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: This is your last chance.
4: The Last Chance Party.
5: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίππου.
4: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
8: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
9: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Best 92,6.
16: Choose music.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πάμε γερά λοιπόν για τη δεύτερη ώρα εδώ στην Πεστάρα. Πέμπτη, Παρασκευή καλέ.
1: Ιουνίου
0: του 2026, ως τις 10 στα μικρόφωνα για τη μουσική, όπως κάθε πρωί η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Οι Happy Mondays δίνουν το ρυθμό τώρα. Και αν αναρωτιέστε αν πρέπει μόνο οι οδηγοί αγώνων, αν μπορούν να έχουν μόνο αυτοί το δικό τους pit stop, όχι. Φέτος το καλοκαίρι ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ, ο καθένας από εμάς, μιας και η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς μας προσκαλούν και φέτος το pit stop οδικής ασφάλειας σήμερα από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Όσοι προλάβετε, όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, θα κάνετε δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, θα μάθετε τα πάντα για την οδική ασφάλεια και θα φύγετε και με δώρα. Ομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά πολλά άλλα. Μια μικρή στάση λοιπόν για να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.

0: Λοιπόν, ήθελα από χθες να θίξουμε το εξής.
1: Και ήθελα να σου πω τώρα, δεν έχεις έρθει με μία ερώτηση,
0: έχω
1: ένα
0: έρθει,
1: προβληματισμό.
0: Έχω έρθει.
1: Και αν χάνει,
0: να είναι θέλει. Καλά, η φίλη Έλενα που μου στείλε χθες ένα μήνυμα στο Instagram. Mm-hmm. Και της απάντησα, κακό χρόνο να έχουν τα καθάρματα.
1: Οπα.
0: Αυτή ήταν η απάντησή μου.
1: Οπα.
0: Λοιπόν, μου στείλε μια πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, σε σκέφτηκα αμέσως μόλις το διάβασα. Ευχαριστώ πολύ, είπα να της πω. Να είναι καλά, μάλλον ακούει τώρα. Δεν είναι η μοναδική τέτοια πλατφόρμα, φαντάζομαι, αλλά εγώ έχω μπροστά μου μια συγκεκριμένη. Δεν θα την αναφέρω καν, για να μην τους κάνουμε και διαφήμιση.
1: Τι
0: ξένη είναι,
1: είναι.
0: Λοιπόν, είναι πλατφόρμα μέσω της οποίας και της τεχνητής νοημοσύνης μπορείς να γίνεις συγγραφέας σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, του λες, γράψε μου ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που να διαδραματίζεται στην Ανάφη και ο ήρωάς του να είναι, ξέρω εγώ, μια ραδιοφωνική παραγωγός η οποία πάει εκεί πέρα και την κυνηγάει ένας ανταγωνιστής ραδιοφωνικός παραγωγός, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Λες την παλαβομάρα σου και σου φτιάχνει ένα βιβλίο και λέει ότι είναι εγγυημένο ότι θα γίνει best seller. Και η ερώτησή μου λοιπόν εμένα είναι η εξής. Επειδή παίζει πάρα πολύ τώρα η AI στα βιβλία
1: αυτό,
0: και στα άρθρα και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, όχι μόνο για να το πλασάρεις σαν δικό σου.
0: Αλλά
1: είναι τύπου κάθομαι, θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο και θέλω να διαβάσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, γράψε μου ένα βιβλίο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί έχω όρεξη να διαβάσω τώρα για κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα τα τελευταία δύο χρόνια με όλη αυτή την ιστορία και εντείνεται ολοένα και περισσότερο αυτή η κουβέντα και έχουν γίνει λάθη και έχουν αναδειχθεί, ας πούμε, τις προάλλες το περιοδικό Γκράντα δημοσίευσε ένα διήγημα το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν γραμμένο μέσω AI και τρέχαν να μαζέψουν τα σημάζευτα. Η ερώτησή μου τώρα εμένα είναι η εξής. Άσε το όλο αυτό το ζήτημα, πώς θα ξεχωρίσουμε το βούρκο της τεχνητής νοημοσύνης από την κανονική συγγραφική δουλειά κτλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, είναι. Τι δουλειά κάνει, είναι ηχολήπτης. Είναι, ξέρω εγώ, υδραυλικός. Είναι οικονομολόγος. Είναι τραπεζικός. Είναι ό,τι στο καλό θέλει να είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός ο άνθρωπος που αποφασίζει κάποια στιγμή να γίνει συγγραφέας, γιατί το αποφασίζει πρώτον και δεύτερον, γιατί το υλοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, τι πιστεύει ότι συνήθως, παιδί μου, πας να γίνεις συγγραφέας γιατί νομίζεις ή όντως έχεις πράγματα άξια λόγου που θέλουν να βγουν από μέσα σου, ξέρω εγώ. Έτσι, δεν θα σκάσεις αν δεν εκφραστείς. Θες να γράψεις ένα βιβλίο. Γιατί λοιπόν κάποιος που δεν τα έχει αυτά τα πράγματα μέσα του, δεν λέμε αν γράφεις καλά ή κακά,
1: μπορεί να τα έχει και να μην ξέρει πώς να τα εκφράσει.
0: Αποκλείεται. Και αναρωτιέμαι τι τον κάνει να πιστεύει κάποιον ότι αξίζει να γίνει συγγραφέας. Τι πιστεύει δηλαδή, ότι ζούμε μια ζωή γεμάτη σεξ, ναρκωτικά και rock and roll, ας πούμε, ότι
1: και
0: βγάζουμε
1: λεφτά,
0: πάρα
1: πολλά
0: λεφτά.
1: Λεφτά.
0: Γιατί λοιπόν κάποιος να θέλει να γίνει συγγραφέας, αν δεν θέλει καν να κάτσει να στύψει το μυαλό του και να βγάλει από μέσα του τη μεγάλη αλήθεια που κουβαλάει.
1: Εγώ πάντως
0: γιατί
1: νομίζω,
0: καθάρματα.
1: Νομίζω ότι.
0: Για να βγάλει λεφτά, λέει, το κάνει. Δεν βγάζει λεφτά από τα βιβλία. Πίστεψε με, το ξέρω. Και όχι γιατί. Ακόμη και πολλά αντίτυπα να πουλήσει, πάρα πολλά, ακόμη και πολλές χιλιάδες, δεν βγάζει λεφτά. Δεν ζει από τα βιβλία. Δεν ζει. Στην Ελλάδα είναι 4-5 οι άνθρωποι που ζουν ως αποκλειστικά από τα βιβλία του. Χωρίς πλάκα τώρα. Άντε, αν δεν είναι 4-5, να είναι 20.
1: Εγώ νομίζω ότι βιβλία. Οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό,
0: ναι,
1: δεν είναι όπως λες και εσύ ένας τραπεζικός που ξαφνικά που δεν έχει ποτέ διαφερθεί και ασχοληθεί.
0: Αλλά
1: να προσπαθήσει να γράψει ή να έχει αυτό το όνειρο από μικρός.
0: Αλλά τι είναι?
1: Είναι κάποιος άνθρωπος που είτε το επάγγελμά του συνδέεται τύπου δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, καλλιτέχνης κτλ. Ο οποίος έχει προσπαθήσει, δεν του βγαίνει, θέλει μια βοήθεια, θέλει μια σίγουρη επιτυχία.
0: Θέλει αυτό. Δεν είναι έτσι,
1: και το παλεύει και σου λέει θα το βάλω και θα το καρποθώ, εν πάση περιπτώσει, όχι οικονομικά. Το καρποθέω ως.
0: Νομίζω ότι το βλέπεις με ιδεαλισμό.
1: Τι, δηλαδή ξαφνικά ξυπνάει μια κοπέλα που πάει στο σούπερ μάρκετ και λέει να γράψει ένα βιβλίο.
0: Είναι το ψώνιο. Είναι το ψώνιο.
1: Γιατί για είναι τόσο και πρεστίζ, έχει τόσο πρεστίζ τη σήμερα ημέρα.
0: Κοίταξε,
1: να έχει γράψει ένα βιβλίο.
0: Τι να σου πω.
1: Ενώ στο. Θέλω να πω, ούτε ο κόσμος διαβάζει πια τόσο πολύ.
0: Υπάρχει και η λογική της αυτοέκδοσης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία εκεί έξω που τυπώνονται, που είναι χάλια, μαύρα. Και όταν λέω χάλια μαύρα, εντάξει, το καθένας μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε βιβλίο. Σε κάποιον ένα βιβλίο μπορεί να φανεί καλό, σε κάποιον άλλο μπορεί να φανεί κακό. Αλλά τα βιβλία που εκδίδονται με την παραδοσιακή μέθοδο, ας πούμε, που πας σε έναν εκδοτικό οίκο, προτείνεις το βιβλίο σου, σου λένε ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Κάποιος άλλος σου λέει ναι, ευχαριστούμε, θα πάρουμε. Περνάνε μια κριτική επιτροπή, αν θες, ας πούμε, ανθρώπων που βιοπορίζονται από αυτό και είναι αυτή η δουλειά τους. Υπάρχουν και εκδοτικοί οίκοι, πάρα πολλοί, που πας και τους λες γεια σας, είμαι ο Μαέβιος Παχατουρίδης, θέλω να βγάλω ένα βιβλίο και σου λένε βεβαίως, περάστε, το κόστος είναι 3.000 ευρώ. Οι πληρωμένες εκδόσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παίζει πάρα πολύ αυτό. Ακόμη και αυτό όμως έχει διαφορά από το να ξυπνήσεις ένα Σάββατο πρωί και να πεις τι να κάνω σήμερα, ας γίνω συγγραφέας. Δηλαδή, ακόμη και κάποιος που έχει γράψει ένα σκουπίδι βιβλίο, έχει κάτσει, έχει στύψει το μυαλό του, τις έχει γράψει αυτές τις ιδέες.
1: Πιθανότατα αυτός που έχει γράψει ένα σκουπίδι βιβλίο, για να μην γράψει σκουπίδι την επόμενη φορά, παίρνει βοήθεια του AI και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα γράψει κάτι που, αν μη τι άλλο, θα είναι πιο πόπιο, πιο δημοφιλές.
0: Ναι.
1: Ποιοτικό δεν ξέρουμε αν θα είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό. Αλλά νομίζω δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ήδη είχε αυτή την προσδοκία και την φιλοδοξία. Δεν τα έχει καταφέρει. Ναι, με ψώνιο.
0: Είναι
1: εντάξει.
0: Ψώνιο για να γυρνάς τους φίλους σου στις παρέες και να λες μεγάλη, έχω γράψει βιβλίο. Αυτό είναι.
1: Είναι τόσο σημαντικό αυτό στις παρέες πλέον. Να λες ότι έχω γράψει βιβλίο. Δηλαδή, γιατί δεν σου βάζει να γράψει κανένα τραγούδι που να γίνει
0: τι
1: και.
0: Τι να σου πω τώρα. Μήπως δεν βγάζει λεφτά, λέει, μήπως για να γράψει κακά βιβλία. Όχι, οι κριτικοί τα έχουν υποδεχθεί με εγκομιαστικά σχόλια τα βιβλία. Αλλά να το πω τώρα πόσα λεφτά βγάζει από κάθε βιβλίο για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Καλά, τώρα φαντάζομαι εξαρτάται και με τον εκδοτικό οίκο.
0: Όχι, όχι,
1: όνομα,
0: δεν είναι παλιό. Είναι πάγιο με μικρές αυξομοιώσεις, με μικρές παραλλαγές. Για να ξέρετε, δηλαδή, για βαθύ χρήμα μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, ο συγγραφέας από το κάθε βιβλίο παίρνει, μέσες άκρες τώρα σας λέω και μετά τιμολογίες κτλ. Ας το στρογγυλέψουμε ότι από το κάθε βιβλίο ο συγγραφέας παίρνει 10% προφόρων.
1: 10% από τι?
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Από την τιμή της λιανικής. Δηλαδή, αν ένα βιβλίο, ας πούμε ότι πουλιέται 10 ευρώ,
1: ναι,
0: εσύ θα πάρεις 1 ευρώ προφόρων. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Πόσα λοιπόν, με απλά μαθηματικά, πόσα πρέπει να βγάζει, πόσα βιβλία πρέπει να πουλάει ένα συγγραφέας για να πει ότι ζει μόνο από το βιβλίο του? Δεν πρέπει να πουλήσει, ξέρω εγώ, το χρόνο τουλάχιστον 20.000 βιβλία για να πει ότι ζω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πολλούς συγγραφείς να πουλάνε 20.000 βιβλία? Οι μόνοι συγγραφείς που πουλάνε 20.000 και είναι μετρημένοι, ξαναλέω, είναι. Τώρα να τα πω τα ονόματα δεν έχει νόημα να τα πω. Είναι πολύ γνωστά ονόματα που πουλάνε εκατοντάδες χιλιάδες και είναι τα βιβλία του σούπερ μάρκετ. Οι υπόλοιποι, ακόμη και μεγάλα ονόματα, ακόμη και ο Χρήστος Χωμενίδης για παράδειγμα, δεν είναι ότι γίνεται πλούσιος από τα βιβλία του. Για να καταλάβετε γιατί ποσά μιλάμε. Άρα λοιπόν, γιατί ένα ψώνιο θέλει να πάει να βγάλει βιβλίο? Δεν θα γίνεις πλούσιος. Ναρκωτικά δεν θα κάνεις. Γυναίκες, άντρες δεν θα βρεις. Γιατί θες να πας να το κάνεις λοιπόν αυτό?
1: Εγώ νομίζω γιατί, σου ξαναλέω, είναι για ανθρώπους που έχουν αυτή την πετριά. Την είχανε.
0: Λες,
1: ήδη. Και δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, γιατί δεν είναι εύκολο να γράψεις ένα βιβλίο έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν γράφεις, ακόμα και αν αυτή είναι η δουλειά σου. Γιατί διαφορετικά όλοι οι δημοσιογράφοι θα είχαν βγάλει και ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δεν είναι τόσο απλό. Είχε αυτή την φιλοδοξία ίσως και τώρα βρήκε τον τρόπο. Έναν εύκολο, πολύ πολύ εύκολο τρόπο. Ή μπορεί να το. Κοίτα, μπορεί να βάλεις το AI να σου γράψει ένα βιβλίο, να του πεις την ιδέα, να του πεις τους χαρακτήρες, να του πεις πώς θες να εξελίσσεις την πλοκή, να του πεις το στυλ που θες να γράψεις, να του δώσεις ένα παράδειγμα βάσει γνωστού συγγραφέα.
0: Και...
1: γιατί σίγουρα έτσι υπάρχουν κάποιες παράμετροι που συμπληρώνεις, και μετά να το πάρεις αυτό και να κάνεις ένα rewriting και να το στρώσεις.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολο από το να το γράψεις μόνο σου.
0: Μα. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Άλλος λέει εδώ, δεν βγάζει τον υδραυλικό, λέει θα τον πειράζει αν ένας συγγραφέας θα γινόταν υδραυλικός. Όχι, εμένα δεν με πειράζει αν γίνει ένας υδραυλικός ή ένας τραπεζικός συγγραφέας. Καθόλου δεν με πειράζει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να γράφει ό,τι γουστάρει να γράψει. Αυτό που με πειράζει και δεν κατανοώ με τίποτα είναι γιατί.
1: Μου λέει πάντως τραπεζικός ήταν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, εγώ δεν κατανοώ γιατί ενώ κάθεσαι και λες τώρα, τι να κάνω, βγάλω μια βιβλία. Πληρώσω 5 ευρώ, ξέρω, σε αυτή την πλατφόρμα, μου γράψει το βιβλίο. Τι πιστεύει κάποιος ότι θα κερδίσει μετά? Τι πιστεύει? Λεφτά, γκόμενες, γκόμενους, αχαλήνωτο σεξ, δημοσιότητα, φήμη, δόξα, τι?
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν το
0: μεράκι. Απλά θέλει να πουλήσει μόλις στους οικείους. Επίσης δεν είναι μεράκι όταν βάζεις AI να το κάνει. Είσαι και τεμπελόσκυλο. Κατάλαβες, δεν είναι ότι κάθεσαι και στείλεις το μυαλό σου. Είσαι τεμπελχανάς και κακός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα.
1: Α, είναι και κακός άνθρωπος.
0: Βέβαια. Και ηλίθιος. Με το συμπάθειο κιόλας.

Και κάτι αντίστοιχο ισχύει φυσικά και για τη μουσική και τα, για τις ταινίες. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει φυσικά και για τη μουσική και τα, για τις ταινίες. Τέλος πάντων, εντάξει.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Alles in allem.
7: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
12: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
13: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
12: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με Prince.
1: Το Θεοδόση, το ορκίζομαι. Το μόνο που έχω γράψει είναι μια υπεύθυνη δήλωση στο AI. Σου έχει τρομάξει τώρα, σε έχουν δει πολύ τρελαμένο με αυτό το θέμα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, sorry κιόλας. Δηλαδή, αν είναι, να σας πω και κάτι. Το αχαλήνο το σεξ, την υπερκατανάλωση ναρκωτικών και γενικά τα όργια, τα αυτά τύπου Elton John και τύπου ρωμαϊκά όργια, τουλάχιστον να τα κάνουμε εμείς που φτύνουμε αίμα για να γράψουμε τα βιβλία.
1: Μας αξίζουν. Άσε ρε, ουστές και αχαλήνο το σεξ επειδή γράψουμε
0: τα, τα ρωμαϊκά αυτά όργια, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή παλεύουμε δύο χρόνια, γράψουμε βιβλίο, ένα οργιάκι δηλαδή δεν μπορούμε. Και θέλετε εσείς να έρθετε να μας πάρετε το όργιο τώρα? Όχι. Αρνούμε.
1: Αν θέλετε όργια πάντως θα έλεγα να βάλετε AI να σας γράψει τραγούδια.
0: Σωθήκατε και με αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Prince. Είναι καινούριο single, για την ακρίβεια παλιό, που βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, που ακούσαμε αυτό το με τίτλο Stone, και θα περιέχεται σε μια νέα συλλογή που είδα χθες ότι θα βγει τον Αύγουστο, με σπάνια τραγούδια του Prince από όλη την πολυδεκαετή πορεία του. Τέλη Αυγούστου θα κυκλοφορήσει, θα το ξαναθυμηθούμε μέχρι τότε να το ξαναπαίξουμε. Λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι να δώσουμε προσκλήσεις. Να προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Πάει παρά 20 πια.
1: Εάν.
0: Λοιπόν, έχουμε το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ τη Αθήνα που επιστρέφει.
1: Δεν έχουμε και την υπεύθυνη.
0: Σήμερα και αύριο δεν έχουμε την υπεύθυνη. Από την εβδομάδα θα την έχουμε.
1: Την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
0: Σωστό, ναι. Θα βρούμε άλλους διαγωνισμούς στην πορεία. Λοιπόν, επιστρέφει το μεγαλύτερο κοκτέιλ αυτό φεστιβάλ στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο, στον καταπράσινο αυτό πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, με είσοδο από τη λεωφόρο Αμαλίας.
1: Ποιες ανθισμένες?
0: Γιακαράντες. Αυτά τα πιο ωραία δέντρα της Αθήνας.
1: Γιακαράντες. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Τα μόφκαλε.
1: Οι κουτσουπιές.
0: Γιακαράντες. Ή κάποιοι τις λένε και τζακαράντες.
1: Εγώ τις κουτσουπιές ξέρω.
0: Αυτά τα υπέροχα μοβ δέντρα της Αθήνας.
1: Ναι, ναι. Ας μας είπε κάποιος υπεύθυνος το ίδιο δέντρο, λέμε.
0: Μπορεί και να
1: υπάρχει κάποιος γεωπόνος εκεί έξω ή κυπουρός ειδικός επί των landscape.
0: Πώς
1: θα λένε.
0: Περισσότερα από 18 μπαρς θα είναι εκεί, σήμερα και αύριο δηλαδή. Μπαρς κορυφαίων brands. Οπότε εσείς θα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 κοκτέιλ σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της πόλης.
1: Το κίνητο μην πάρετε.
0: Όχι, δε. Στο κεντρικό κίτρινο μπαρ του Σουέπ θα δοκιμάσετε ξεχωριστά κοκτέιλ σε highball και απορριτίβο εκδοχές με την υπογραφή του Global Brand Ambassador του Βασίλη Κυρίτση. Ενώ το μουσικό vibe του φεστιβάλ αναλαμβάνουν εδώ τα δικά μας παιδιά. Εύη Σιδεροπούλου το Σάββατο και Βασίλης Μπρουσιανός σήμερα Παρασκευή, και θα μετατρέψουν τον πιο ζωντανό πεζόδρομο της πόλης σε ένα μεγάλο urban cocktail party κάτω από τα Αστέρια. Έχουμε για εσάς λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις. Τα κινητά αναχείρας για να σας πούμε πώς θα τις κερδίσετε. Όχι αν οδηγείτε, αφήστε το. Αλλά όσοι μπορείτε, πάρτε κινητά και ετοιμαστείτε. Λοιπόν, για να κερδίσετε αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις, είτε για σήμερα είτε αύριο, διαλέγετε και παίρνετε, τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε στο Live24 Best κενό, όνομα τεπώνυμο κενό και το κινητό σας τηλέφωνο. Και λίγο πριν τις 10 θα βάλουμε εδώ το Μάριο να επιλέξει δύο από τα, είμαι σίγουρος, δεκάδες μηνύματα που θα έρθουν. Best κενό, ονοματεπώνυμο κενό, το κινητό σας τηλέφωνο στο Live24 για δύο διπλές προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Καλή επιτυχία.

0: Οι τζακαράντες λένε γαλάζιες. Γαλάζιες λες εσύ.
1: Αυτό το μοβ γαλάζο.
0: Είναι λέει διαφορετικό δέντρο. Η κουτσουξιάκη τζακαράντα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μωρέ, οι τζακαράντες που γεμίζει Αθηνάς. Το κλασικό το μοβ μπλε, ας πούμε, που είναι ένα μαγικό δέντρο. Okay. Πολύ χαρακτηριστικό της Αθήνας.
0: Okay.
1: Και έχει στη γύλης, όπως μας λέτε.
0: Εγώ, πάντως, Θεοδόση, και εγώ να ξεκαθαρίσω, δεν έχω ζητήσει από το AI βιβλίο. Mm-hmm. Ζήτησα από το AI να μου πει πόσο είναι η απόσταση Αθήνα-Καλαμάτα με το αυτοκίνητο. Ωραία. Και μου είπε 2 ώρες και 40 λεπτά. Ισχύει, γιατί ο Μάριος εδώ πέρα λέει ότι είναι παραπάνω.
1: Γιατί δεν το βάλεις στο Google Maps?
0: Το σκέφτηκα γιατί...
1: γιατί το AI μας έχει...
0: Γιατί το τέτοιο τι είναι, AI δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν είναι... γιατί η πρώτη σκέψη ήταν να μπει στο AI?
0: Googlera, δεν μπήκα στο chat. Googlera, απλά στο Google πάνω πάνω σου βγάζει το AI την πρώτη απάντηση.
1: Google Maps.
0: Google Maps, εντάξει, θες Google Maps, Google Maps.
1: 2 ώρες και 41 λεπτά. Ορίστε, το έκανα εγώ για σένα.
0: Ορίστε.
1: 248 χιλιόμετρα, με διόδια.
0: Με διόδια.
1: Αν είσαι Μερακλού,
0: μια χαρά, μια χαρά είναι το 2 ώρες και 40 λεπτά. Μια χαρά.
1: Τις τρελείς εδώ από μηνύματα, αντιστείλτε κι άλλα.

0: Επίσης απόψε στις 8.30 θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία προβολή στο δισκοπωλείο Underflow, ένα φανταστικό δισκοπωλείο που είναι και εκθεσιακός, έτσι πολυχώρος, είναι στο 39 της Καλλιρόης. Αξίζει μόνο και μόνο για το χώρο, αλλά εν προκειμένου αξίζει για τον ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί. Θα προβληθεί λοιπόν το εξής: Γιώργος Χριστιανάκης, μια διακριτική μουσική παρουσία. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο Χριστιανάκη, που είναι από τους σημαντικότερους μουσικούς που έχουμε στη χώρα. Σίγουρα επίσης ένας από τους πιο εμβληματικούς ανθρώπους της μουσικής στη Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος που έχει γράψει απίστευτες βραβευμένες μουσικές από θέατρο. Οι περισσότεροι βέβαια το ξέρουν, το ροκ κοινό το ξέρει ως έναν από τους πώς να το πω έτσι, πυλώνες της θεσσαλονικιώτικης σκηνής. Κολλητός του Αγγελάκα και συνοδοιπόρος του μουσικά. Στις τρύπες ήταν από το δεύτερο δίσκο και μετά ήταν αυτός που έπαιζε, που έκανε όλα τα περίεργα με τα μπλιμπλίκια και τα πλήκτρα. Και είναι και ο ιδιοκτήτης του Bar Residence στη Θεσσαλονίκη. Το Bar. One Bar to Rule Them All, λοιπόν, που λένε. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την παρουσία του Γιώργου στη μουσική στη χώρα μας. Ο οποίος Γιώργος, ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, είναι πάντα πάρα πολύ διακριτικός. Είναι φοβερός μουσικός, οι δίσκοι του είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον και το ντοκιμαντέρ επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή είχα την ευκαιρία να το δω πριν από κάνα δύο χρόνια, αλλά θα πάω και απόψε να το δω. Είναι στο δισκοπωλείο Underflow. Δισκοπωλείο Παύλα Πολυχώρος Underflow, που είναι στο 39 της Καλλιρόης στις 8.30 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χριστιανάκης λοιπόν πριν από 10 και βάλε χρόνια μου είχε πει κάτι σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε με αφρομή ένα δίσκο του, που είναι από τα καλύτερα πράγματα που μου έχει πει άνθρωπος στη ζωή του, και δεν εννοώ κομπλιμέντο.
1: Ναι.
0: Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση για το τότε και τώρα, συγκρίναμε τις εποχές. Σκέψεις τώρα πριν από 10 χρόνια, τώρα έχουν αλλάξει χίλιες φορές περισσότερο τα πράγματα. Και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της συζήτησης μου είχε πει μια ατάκα, μια παράγραφο, ας πούμε, ολόκληρη, η οποία την έχω σαν Ευαγγέλιο, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι αξίζει να τη διαβάσουμε. Νομίζω ότι το έχω ξανακάνει.
1: Μετά από όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας τη διαβάσεις.
0: Λοιπόν, Γιώργος Χριστιανάκης, όλα αυτά πριν από 10 χρόνια. Έχω μια άποψη, λέει, η οποία είναι παγιωμένη μέσα μου. Δυστυχώς, τα περισσότερα παιδιά της νέας γενιάς έχουν χάσει τη χαρά της ανακάλυψης. Σήμερα, με ένα κλικ, μπορείς να βρεις 45 διαφορετικά πράγματα μπροστά σου και να τα συγκρίνεις. Τότε, εννοώντας τα 80s και στα 90s, ήταν πιο δύσκολο. Χρειαζόταν κόπος για να το ψάξεις, σου έτρωγε πιο πολύ χρόνο στις συζητήσεις. Δεν γινόταν η αναζήτηση κατά μόνας όπως γίνεται τώρα. Τότε έπρεπε να το ανακαλύψεις, να μιλήσεις με κάποιον άλλον, γίνονταν πηγαδάκια ολόκληρες συζητήσεις. Ακούγονταν απόψεις, γίνονταν καυγάδες, ήταν ζωή αυτό το πράγμα. Τώρα είναι λίγο πιο απομονωμένη η όλη κατάσταση. Είναι ένας άλλος τρόπος, θα μου πεις. Όμως αυτή η υπερπληροφόρηση στα πάντα δεν νομίζω ότι είναι δόκιμη τελικά. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούμε και λίγο επιλεκτικά. Πιο επί της ουσίας και βασικά, ως άνθρωποι να ακολουθούμε το έκαστος εφόε τάχθη. Δεν μπορείς να είσαι εδώ και ταυτόχρονα να είσαι και κάτι άλλο. Δεν μπορείς να είσαι ο λίγον τι έντεχνος, ο λίγον τι λαϊκός και ο λίγον τι rock and roll. Ούτε καν για χαβαλέ. Αυτός ο αχταρμάς είναι που σε κάνει να κάνεις βόλτες γύρω από τον εαυτό σου και καταλήγεις στο ίδιο σημείο τελικά. Δεν κάνεις ένα ταξίδι, δεν παίρνεις ένα δρόμο να δεις που θα σε βγάλει. Πας με τη σιγουριά μιας επιστροφής. Και αυτό δεν είναι ταξίδι. Τα αδέφη Γιώργος Χριστιανάκης, απόψε το ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του Γιώργου Χριστιανάκη στο Underflow στο 39 της Καλλιρόης.

0: Λοιπόν, χρέη ειδικού συνεργάτη κληρώσεων σήμερα, ελήψη της κανονικής. Θα πρέπει να αναλάβει.
1: Ο πρώτος αναπληρωματικός γκρίζο πιλαχών.
0: Μάριος Κοντούλης.
1: Είναι μη σελά, τα ρελά και η πρώτη πιλαχούσα.
0: Μη τουρισμό.
1: Μη ωραία πόδια, όπως μη μπούτια. Λοιπόν, ο Μάριος Κοντούλης θα διαλέξει.
0: Δύο αριθμούς.
1: Ναι,
0: από το 1 έως το. Βλέπουμε εδώ πέρα κάθε μισό έως το 34.
2: Το 1 και το 3.
1: Το 1 και το 3.
0: Ωραίος, γρήγορα.
1: Πολύ ωραίος.
0: Κάνει τη ζωή μας εύκολη.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, για πάμε να δούμε.
0: Μην κλείσεις καν τα μικρόφωνα. Πάμε στην αρχή των μηνυμάτων. Λοιπόν, νικήτριες, κορίτσια και τα δύο.
1: Πιο γρήγορα τα κορίτσια.
0: Σταυρούλα, ταχύτατες, που το επώνυμό της ξεκινά από Δέλτα και το τηλέφωνό της λήγει σε 413.
1: Αχα.
0: Και Εργίνα, που το επώνυμό της επίσης ξεκινάει από Δέλτα και το τηλέφωνό της καταλήγει σε 246. Σταυρούλα Δέλτα σε 413, Εργίνα Δέλτα.
1: Το Τζέλα Δέλτα δεν έχει φουγάρα.
0: Σε 246. Κορίτσια, οι προσκλήσεις θα είναι, τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο του Athens Cocktail Festival, είτε απόψε είτε αύριο. Διαλέγετε και παίρνετε και καλά να περάσετε.

0: επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Χρειάζεσαι νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυκλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, μια προστασία και από UVA και από UVB, με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, όλα αυτά από την Intermed, η οποία να θυμίσω ότι ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Και απόψε Παρασκευή, παιδιά, το βράδυ, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar στο rooftop του Deos Athens στον 25ο όροφο. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Ιουνίου.
0: Από τον ήλιο στο φεγγάρι πήγαμε.
1: Έτσι. New Moon Party με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε μέχρι τη Δευτέρα, που σας θέλουμε όλες και όλους πίσω για να μας πείτε πώς περάσατε. Άντε, καλό σου κου και ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί.
0: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Εβάν Φουρνιέ 20 πόντι σε 32 λεπτά και Σάσα Βεζένκοφ 16 πόντι και 5 rebound ξεχώρισαν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Ωστόσο, καταλυτική ήταν η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που σε 30 λεπτά συμμετοχής περίπου έγραψε double-double με 10 πόντους και 12 rebound. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, με τον Σέρβο να αξίζει λίγο περισσότερο το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της βραδιάς, αφού ήταν και πρώτος στην αξιολόγηση.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Yeah. Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία. Και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 75, όταν και ανάσαν εν Ισπανιόλοι, είχε να ταρακουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, κι όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις iconic καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρηλυκή Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε. Amor, amor. Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενεχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
7: Άλλον για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Best. Music.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.
7: ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Εδώ είμαστε κι εμείς παιδιά, Παρασκευούλα στέβια, μέλι, ζέστη, ανθισμένα τα λουλουδάκια. 10 και 10, 5 Ιουνίου στον Best 92,6 έως τις 12. Motion.

Το χαροκόπιο στέλνει καλημέρες με χακί χρώμα. Τα κορίτσια που παρουσιάστηκαν για να δοκιμαστούν, να δουν μέχρι που φτάνουν.

Πρώτα μηνύματα στο Live 24 από Λάνταν, Νέα Σμύρνη, Σέρες, Αίγιο, Μαρίνα, Λίμου. Μπήκα στο αμάξι με έτοιμος να χυθώ στο ποτηλιάρισμα, παρέα μου λέει ο Αντώνης. Σέρες, Θέρμη, Μελίσια, συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, Εγάλεο, Τενάρο.

πολύ καλό χαμό. Ένας μήνας που έχει και αυτός πολύ πολύ μουσική, πολλές εκδηλώσεις, φεστιβάλ για όλα τα γούστα. Έχει πανελλαδικές, λατινικά, πλουριμπούς σήμερα, χημεία. Και τι άλλο, καλό ένα για τους μαθητές των γέλ, των γενικών.

πολύ και πληροφορική και πληροφορική. Και άκουσα ένα τέλειο ανέκδοτο χθες. Για σου Βάσο. Παλιά που έδινε ο εγγονός, λέει στη γιαγιά: «Γιαγιά, τα κατάφερα, πέρασα. Πού παιδί μου, υπολογιστές Πάτρας». Ας είναι. Ας είναι και υπολογιστές. Ο οποίος τώρα ο τότε υποψηφιός

καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Cool. Τώρα το είδα το μήνυμα. Το ηλεκτράκι μας σήμερα γράφει πανελλήνια στο θέμα της χημίας, τηλεθετική ενέργεια και σε όλα τα παιδιά του δεύτερου λυκείου Γέρακα. Να ασκήσετε παιδιά στη χημεία, αλλά είπαμε, cool. Ηλεκτράκι μου, όλα απλώνονται μπροστά σου θελκτικά. Από εδώ και έπειτα, το νου. Γεια σου, Δικτέ μου. Γεια σου, Βαγγέλη, στα Μέγαρα.

Μιλώντας για τα παιδιά των πανελλαδικών, έχουμε κοντά μας και το WhatsApp με το νέο του spot που φέρνει τις αγωνίες των νέων της γενιάς ζητά στο προσκήνιο να δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και το ίδιο το WhatsApp ανανεώνεται με τη νέα οπτική του ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα αυτά που παίζουν στις ζωές των νέων. Spoken World Poetry. Στη ζωή τους, στις ζωές μας όλα παίζουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Και επειδή ένας Μανολιός δεν φτάνει, ας πάμε ως το διάλειμμα των 10.30 με άλλο ένα δικό του remix. Εν προκειμένου, το High and Low των Who Met Who. Να βλέπω εδώ και άλλο 20, στα λατινικά 20, σίγουρο τσεκαρισμένο. Συγχαρητήρια, να χαίρεστε με τα επιτεύγματα των τέκνων. Διπλή χαρά, όπως και στεναχώρια είναι διπλή. Hi, εύχομαι ας το low ως το διάλειμμα των 10.30 εδώ στους 92,6. Έχουμε ξανασυζητήσει το ζήτημα των διαφημιστικών. Πολλές φορές οι κειμενογράφοι γράφουν σενάρια προκειμένου να προκαλέσουν να γίνει τόρος, δηλαδή, για να επικοινωθεί η νέα ταυτότητα.

μπίπλη, δεν μας νοιάζει, λέει, άμα κάθε γονιός. Γονιός. Μας λέει πως έγραψε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Μη σε νοιάζει εσένα. Νοιάζει άλλους. Ο.

αυτή η εκπομπή προσπαθεί να τιμά το ακροατήριό της που είναι η δύναμή της. Και όντως παίρνουμε χαρά όταν βλέπουμε χαρούμενα μηνύματα. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Μαζί είμαστε, αλληλεπιδρούμε, επηρεαζόμαστε. Οπότε χαρούμενα μηνύματα και αφήστε την κριτική. Άιντε. Ένας.

Μπίπλε, έλεος. Αφήστε τον κόσμο να λέει ότι θέλει και χαρείτε λίγο με τη χαρά των άλλων. Δεν θα πάθετε κάτι. Μπορεί και να ομορφύνετε με το χαμόγελο. Λέει το μήνυμα. Σαν το X είναι τα μήνυμα.

Και στην τελική δεν σου φλέξαρ κάτι άκυρο? Τη χαρά της μοιράστηκε που τα πήγε καλά το παιδί της. Έδινε μάχη τόσο καιρό, γιατί αυτή είναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι το σύστημα και το ζήτημα των πανελλαδικών στην Ελλάδα. Την τοξικίλα τη διαβάζεις την άποψη, όχι εγώ? Ποια είναι η άποψη? Φυσικά και τη διαβάζω. Την άποψη και τη διαβάζω.

Καταπληκτικό αυτό το challenge που μόλις ήρθε. Σας παρακαλώ, μοιραστείτε όλοι τις χαρές σας, να τις σπάσουμε λίγο στο τσόφλι της μιζέριας. Έλα, λέει. Δεν είναι θέμα χαράς, λέει, είναι επίδειξη. Έχω κόψει σχέση με γονείς από τη μέρα που το παιδί μου πήγε δημοτικό, το παιδί μου αυτό, εκείνο κτλ. Καταλαβαίνω πως το λες. Πρέπει να έχεις καεί στο χυλό. Νιώθω, εντάξει. Αλλά μπε στη μασταφού, μωρέ. Άλλος φίλος ή φίλη, στο Γρεκιστάιν δεν υπάρχει κριτική, μόνο τοξική. Λοιπόν, επανέρχομαι με Στέφανη. Νικόλα, Στέφανη for you.

0: choose music.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι δυνατό.
4: Μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
8: Choose music.

μπορούσε να είναι και κομμάτι τρόλ, έτσι, αν δεν έπαιζε παντού το καλοκαίρι, το Στέφανη, για τον Νικόλα. Στο μεταξύ, στα ενημερωτικά site, μία δυσάρεστη από τα κοινωνικά θέματα είδηση έρχεται μετά την άλλη. Με αυτόν τον ανεκδίγητο τύπο στην Καλαμάτα. Είναι γνωστό ότι αυτοκτόνησε η ηθική αυτούργος μιας δολοφονίας που είχε γίνει στα Βόρεια Προάστια στην Αγία Παρασκευή, ενός Πολωνού. You are my high, ζητάτε για την Καλλιόπη μας, η οποία, όπως μου λέει, ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει από τη χθεσινή απολαυστική βραδιά στο Ηρώδιο. Blade Runner και live εκτέλεση της μουσικής του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Όπως λέει στο Πορατένας Κον Καλλιόπες στο Facebook. Λίγα μέτρα από το σπίτι που έζησε, κάτω από τον ουρανό που τον ενέπνευσε και υπό το βλέμμα της θεάς Αθηνάς. Χθες το Ηρώδιο καταχειροκροτήθηκε. Δεν γινόταν αλλιώς. Για όσους το ζητούν ξανά και ξανά, υπέροχη εκδοχή του You Are My High, Nick the Captain, φιλιά. Σήμερα μετά τη δουλειά πάω το πρώτο κάμπινγκ της σεζόν και ανυπομονώ, λέει το μήνυμα. Να περάσετε τέλεια και κάπου αλλού ετοιμάζονται. Κάπου αλλού, ναι. Το άκουα πάλι χθες και άλλη μια παρέα ετοιμάζεται για κάμπινγκ τώρα. Κάπου στην Εύβοια που είναι τέλεια.

καρδιά, το γιατρό της καρδιάς μας. Η στενά χωρίδηση που ακριβώς έγκυται. Για τον τύπο στην Καλαμάτα, για την αυτοκτονία. Αυτοκτονία, κατάλαβες πώς το λέω? Μαυρίλα. Για τον τύπο στην Καλαμάτα χρειάζεται καν συζητήσουμε. Όταν σκάνε τα κόκκινα σημαίακια, με τρόπο την κάνεις. Αυτό είναι το μήνυμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τις τραγικές περιπτώσεις. Θα μου πεις πώς γίνεται. Το πρώτο, το κατάπρωτο που λέμε. Κοκτέιλ φεστιβάλ, μου στέλνει το ονοματεπώνυμο και κινητό. Παιδιά, δεν δίνω, δεν έχω προσκλήσεις, δεν μου δώκανε. Η Αθηνά μας ακούει από το γραφείο, μετρά ώρες για τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές. Καλά, για Blade Runner τι να λέμε, έμπνευση, πρωτοπορία, Αγγέλης μοναδικός. Ακρος επιδραστικός.

Να, εδώ στα καλά νέα της ημέρας αυτή η είδηση. Η τελευταία της τελευταίας εβδομάδας με ένα κοριτσάκι μικρό στον Μπόροζι που είναι σκακίστρια και τα πάει τρομερά, παίρνει τα παγκόσμια το ένα μετά το άλλο.

Ωραίο το Μάρκος για το θερμοσύμφωνο. Υπογράψαμε, λέει, το ενοικιαστήριο του σπιτιού μέσα στη σάουνα. Ήταν ένα θερμοσύμφωνο. Κάτσε να βάλω λίγο ατάλλαντο μπρους, σύμφωνα με τον Πότους, ο οποίος όμως είναι αισιόδοξος, γιατί μπορεί και να τα βρουν οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς. Αμήν. Ατάλλαντος Bruce Springsteen στο Missing Remix. Νίκος Διαμαντόπουλος. Για την αυτοκτονία που είναι το στενάχωρο, μου λέει, με ξαναρωτά. Λέω μαυρίλα, μαυρίλα, μαυρίλα αυτό. Εγώ με τη μαυρίλα δεν νιώθω καλά, στεναχωριέμαι. Αυτή η γυναίκα είχε χάσει τον εαυτό της από τη στιγμή που έδωσε εντολή δολοφονίας. Γράφτηκε απλά το τέλος.

για το City Mass. Έχω φέρει το γιαματικό μου νερό να ψεκάζω. Missing, παιδιά. Bruce Springsteen, The Boss. Νίκος Διαμαντόπουλος, το remix υπέροχο.

Ο άλλος συνεχίζει. Ποιος έδωσε εντολή δολοφονίας? Τίποτα, μωρέ, άστο, όχου. Λέξαμε. Για τα red flags, πολλά μηνύματα, δεν είναι εύκολο να τα δει κανείς. Ναι, εμείς την απ' έξω ας μη λέμε κάτι. Καλό είναι, λέει, εμείς η απ' έξω ας μη λέμε κάτι. Κοίταξε, νομίζω ότι την προσοχή... καλό να την έχουμε. Ανώτα μας, πρόληψη, μέχρι εκεί. Δεν κουνάμε δαχτυλάκι, no, no.

Γεια σου Ηλιάνα και Νικόλα, Ηλιάνας.com εδώ κοντά μας. Τώρα για τα κόκκινα σημαίακια, παιδιά, είναι όλα σχετικά. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε πράγματα, δεν θέλουμε όμως να το πιστέψουμε. Μεγάλη κουβέντα, δεν είμαστε ειδικοί. Ας έχουμε το νου. Κι ας αξίζει αυτή η αγάπη. Oh lover, θα είναι το βράδυ στο Μπολβαρίρο. Έξω δεν θα είμαστε, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ. Αν σταθερή αξία.

Κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος. Το πρώτο τελευταίο για την εβδομάδα. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει. Τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις. Λέψη, σούπερ social στη σούπερ μπετ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάς παίξε υπεύθυνα. Γεια σου, Ιφηγενία μου, σε ευχαριστώ. Να μας απαλευθερώνει η αγάπη, να μην μας καταδυναστεύει. Caribou, your love will set you free.

Πω, παιδιά, πάρα πολλά ζητήματα έχετε θέσει εδώ που άπτονται της ψυχολογίας και δεν είμαι ψυχολόγος. Είναι αποθυμένο μου, ωστόσο. Ποιος είναι ειδικός? Εντάξει, ψυχολόγοι, ψυχίατροι. Στα ζητήματα αυτά του σκοταδιού της ψυχής, ποιος άλλος να είναι? Δεν υπάρχει εξειδίκευση, λέτε, υπάρχει αντίληψη. Τι να σου πω. Και πολλές αναγνώσεις. Δεν θα μιλήσω για το σχολιασμό κάποιων τρόλ, θέλω να πιστεύω, για να προκαλέσουν το rage, το bait. Τα μηνύματα, τα σχόλια άνδρων που

δηλαδή μπορεί να μην είναι καν κανονικοί λογαριασμοί. Η Μαρία είναι ερωτευμένη με την AI.

Χρήστος μου λέει, ο Χρήστος που ζει στο χρόνο, είναι ότι οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει πια κωμικοί και το αντίστροφο. Οπότε ενημερωνόμαστε μόνο από λαζόζαρα, λίξ, αρβίλα. Ή απλώς λέει, μου φαίνεται. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλά ένθεν κακήθεν για να ενημερωθείς. Ξέρεις, με την κάλυψη του κωμικού, ας πούμε. Γι' αυτό και εσύ, be eclectic. Καλά έκανε, λέτε, ναι, μωρέ, κάτι σχολιαστές τώρα που γράφουν εκεί τα δικά τους.

Εμείς το έχουμε το μότο, άσχετα αν δεν το τηρούμε 100%, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν έχω social media. Είμαι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν είχα άλλο τομέα επαγγελματικό, ενδεχομένως. Αν ήμουν σε άλλη κατάσταση, όχι στα media ας πούμε, δεν ξέρω αν θα τα είχα τα social, ξέρω εγώ. Να μην λέω. Αλλά είναι παντού απαραίτητα. Γι' αυτό εδώ πάνω στην κουτιά του κομματιού και του remix μπαίνει ορθή χρήση. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Γεια σου Σύση μου, η καλύτερη μεταφράστρια. Δεν ξεκουράζει ποτέ τη βαλίτσα. Να πούμε και στην ομάδα του Διάννα, κινηματογράφου στο Μαρούσι. Πασίγνωστος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Κυριακή 31 Αυγούστου, τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις!
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: This is your last chance.
2: The Last Chance Party.
8: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
2: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roig Shop. Bolivar Beach Club.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Alles in all.
17: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
0: Best 92,6.
18: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

σήμερα ελεύθερο και ωραίο πετάει, πετουρίζει ψηλά το Dream Finder. Ήδη το αναγνωρίζετε. Γεια σας το πορτοράφτη. Κοντά σου είναι ο βασιλάκης μας. Τρίζει το γραφείο. Τέτοια όμορφα μηνύματα, αντιδράσεις για κομμάτια αγαπημένων παραγωγών. Αποκλειστικά στο Beatport από σήμερα για λίγες μέρες και μετά σε όλα τα ψηφιακά μέσα από την Dragos Records. Γεια σου Νικόλα μου στην Τοσκάνη, που δεν είναι μόνο η περιοχή αλλά και η ατάκα του. Βοσκού όταν αφήνει την πόρτα ανοιχτή στο Μαντρί. Ηλιόλουστη άνδρος στην αγάπη μου, την παντοτινή μου αγάπη, στην Ανδρούκλα, σε όλα τα παιδιά εκεί, ξέρετε εσείς. Ανυπομονώ. Δημοσθένης, στείλε κανένα update. Στα μάτια μου στο αφιερώνω. Κινσάσα στην παρέα. Ο Αντρίκος πάει πόρτο γερμενό για βουτιά. Το Μόναχο είναι βροχερό. Oxford calling. Γεια σου Νελιτάκη, Λάνταν.

Bonjour Andronique. Ας πάει το like that. Θα μιλήσουμε τώρα για σχετικότητα, για τη σχετικότητα χωρίς να το πούμε. Δύο μηνύματα. Πρώτο, είμαι για να τρελαθώ, τρεις τελίτσες. Από πάνω, δηλώνω τρελαμένη. Ομιλούν περί τρέλας, αλλά είμαι για να τρελαθώ, μου έκαναν αύξηση στο γραφείο συν 100 ευρώ. Έπαιρνα πριν 1330 και τώρα μου δώσαν για 400, λέει, έκαναν στρογγυλοποίηση. Τι κάνεις? Τους παρατάς? Καλά, θα ακούσει άλλους 1300 και θα σου πει, όπα, καλά είσαι. Δηλώνω τρελαμένη από πάνω γιατί ετοιμάζομαι να φύγω για σεζόν στα Χανιά σε μαγαζί που παίζει μουσικάρες.

Πες στη φίλη που πάει Χανιά να μας στείλει το μαγαζί να ακούμε μουσικάρες best. Τέλος του μήνα που θα πάμε Χανιά, λέτε. Φίλοι, πες μας πού. 1300 Ελλάδα, λέει, τι να σου τουρίσουν, ε. Μαρία, όταν θα κάνεις εκπομπή με τη βαθμολογία των μαθητών, λέει, της εξεταστικής, να το πεις στην αρχή της εκπομπής, έτσι ώστε απλά να μην ακούσω εκείνη τη μέρα την εκπομπή. Θα τα γκρουπάρω όλα, θα τα κάνω ένα. Ξέρω, άστο πάνω μου, το φτιάξω. Κάνω ραδιοσκηνοθεσία, σε κουράσω. Εκπομπή είναι custom, άλλο.

Αν έστω και ένα κομμάτι μπορεί να σου αλλάξει τη φάση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά άσχημα στη ζωή σου. Έχεις μια κανονικότητα. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Ποιο είναι το like that, καλή μας φίλη? Πώς θα το βρούμε, Σλουρπ? Α, DSF είναι καλέ. Ιρλανδικές έχετε, καλημέρες. Μαρία μου, σε ακούμε στο δρόμο για Βελιγράδι, για Μπάτσελορ. Στείλε φιλιά στο Φίλιππο, το γαμπρό μας, μόνο best, και το νου. Περάστε ωραία. Μπατσελορέτ που έχει.

Το release φέτος γιορτάζει και τα 10 του χρόνια, παρακαλώ, μια δεκαετία release. Με αυτό το hashtag 10 year anniversary και το 10 πρώτα. Ολοκληρώθηκε και το line-up όπως ενημερώνει το Release Festival το Σάββατο 27 Ιουνίου. Λοιπόν, στην Πλατεία Νερού το Release υποδέχεται Grammatic, Saint-Étienne. Με ειδικές προσφορές για Pet Shop Boys Grammatic Saint-Étienne 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ανακοινώθηκε το ολοκληρωμένο line-up. 24 βεβαίως, το ξέρετε πάρα πολύ καλά οι fans. Γεια σου Γιάννη και Πανούλη γιατρέ, Nick Cave, Baxter Jury. Saint-Étienne, we always love. Σε αυτό το remix και έτσι θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Φανταστικό. Who do you think you are? Yes, εμένα μιλάς. Vintage SG στο remix. Τα λέμε σε λίγο.

Γεια σας και στη Σύφνο. Γεια σας Αγγελικούλα, thank you. Λεωνίδιο λέει και λαφώνεις, θα ακούσω τίποτα καλό. Θα ακούσεις.

0: Best 92,6. We the music.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι συμβαίνει όταν η κλασική
3: ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι συμβαίνει όταν η κλασική

0: megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
3: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people? No. Are they human?
7: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
6: Η μέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου, Lily Palmer.

0: music.
1: Θα το ακούσουμε, παιδιά, άλλη στιγμή το Who Do You Think You Are. Βλέπω, μιλάει. Μπες στο μάγαζο, στα Χανιά και το βαζάκι After Hours. Ναι, ουε. Στο χώρο μου στείλατε. Μπράβο, παιδιά, κάτω, χανιατάκια μου. Την αγάπη μου στον Νίκο τον Τζεπέτη, διαχρονικά για το Red Jane, τα Spy. Το παλιό χιτήριο που το βλέπαμε με τον Νικόλα πηγαίνοντας φροντιστήριο κάποτε. Τι να λέμε. Καλό το Σεντετιέν και Άγιο Στέφανος, γιατί δεν διάλεξαν να πάνε εκεί, λέει, και πήγαν πλατεία νερού η Σεντετιέν. Καλό το δίνω. Μπράβο για τα γαλλικά σας. Ελένη Δέσποινα Νάντια, συντονισμένες από τα μαγευτικά, όπως λένε, και πολλά πολλά πολλά υποσχόμενα. Αν ολιώσει. Φουρκουάπα. Πάμε λίγο δυνατά, εκτός αν οδηγείτε. Τόνους στους δρόμους, ρε παιδιά.

Αχ, μακάρι να τα καταφέρουμε το καλοκαιράκι στα Χανιά. Αχ, παράδεισος. Τελικά λέει αυτό το τραγούδι που νομίζω είχε στίχους του Καβάφη. Μας πω ξαναπαντήσει. Candles, κεριά. Tom Ferner. Ξέρω ότι μας είναι εδώ, τον έχω λίγο στο τρέξιμο, δεν θέλω, αλλά... Δύσκολο πράγμα η αυτοδιαχείριση, όλο ζητούμενα είναι. Παιδιά, δεν θα είμαστε στον Μπόλιβαρ, το ρωτάτε διαρκώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταρχάς, αρχικά, που λέει και η νεολαία. Δεν θα είμαστε παρέα στον Μπόλιβαρ, θα είναι η Ροϊκ Σοπ. Θα είναι μαγικά, δεν θα τα πούμε στα ντεξ, ωστόσο. Μας στέλνετε συναυλιακές προτιμήσεις. Κόσμος και κοσμάκης, είτε με live εμφάνιση, είτε στα ντεξ. Με DJ set. Αυτό το disco και λίγο disco και λίγο house, deep house και λίγο techno εντάσσεται όλο στο afro tech, ας πούμε. Έχει κάνει τρομερό βιντεάκι ο Ράφτας για τον afro tech DJ. Γεια σου Θωμά μου, Sydney Calling.

Γιατί απαντά συνέχεια στα ίδια, λέει. Παίξε μπάλα Παπασπύρου που δεν ασχολείται με το Rive. Ναι, αλλά ασχολείται με τα άλλα που δεν ασχολούμαι εγώ. Γιάννης όμορφος υπογράφει, πρώτη μπυρίτσα μου λέει άνοιξε. Φιλιά από Γουβά, το νου σου Γιάννη.

Όλα ούλα μπερδεύονται γλυκά. Ηλιάν μου πολυχρονότατη, τα ταδημάκια. Μόνο εγώ θέλω να τραβήξω βόρεια για διακοπές, λέει το μήνυμα, καμιά Ήπειρος. Ωραία και τα βουνά το καλοκαίρι. Ωραία όταν συνδυάζονται. Α, βουνάκι θάλασσες.

Μα τι γρήγορος Κώστας. Αχ, να βρούμε ένα ο Κώστας ο γρήγορος, πώς να τον πω. Ghost fast. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Αυτό είναι για τη Λίλιαν που ζήτησε Friend Again, που έχει τα χρυσά της γενεθλιάκια. Εντάξει, αξεπέραστο. Ο Φρέντζι, τι να λέμε, παλίκαρος. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα βρίσκουμε μαζί στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις.

Εντάξει, να το αφιερώσω τότε. Δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε στην παρέα που το άκουγαν στο Sonar πέρυσι. Όλα Μαγιόρκα, Αμίγκα, Μαρία μου λέει ο Σέρτζιο και Μίτος. Τόσο φράιντι είναι απαράδεκτος. Ναι, ναι. Λογικά κακός είναι ο

Επειδή μας στέλνετε και άλλοι από Ισπανία, παιδιά, και είμαι ακόμη εδώ να αποχαιρετήσω την παρέα. Στο Primavera, καλά χθες είχε Massive και απόψε έχει Skrillex που είναι παρέα στο κομμάτι με Fred Again και Fortet, το Baby Again που έκλεισε την εβδομάδα. Έχει και Carl Cox με Καπριάτη, χαμός. Προχθές έπιασε 7 Ιουνίου, τελειώνει η Classic, το Primavera. Μας πήρε τα αυτιά αυτός ο μπαγλαμάς. Είπες μπαγλαμά του Fred, το Fortet και το Skrillex. Ήλια, να ακούς τι λένε για τα γούστα σου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εξεϋπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Liverpool ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντωνι Ραόλα. Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες. Η δουλειά του στη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν εκείνη που τον έκανε γνωστό, καθώς οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Λα Λίγκα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του στη Μαδρίτη του έδωσαν το εισιτήριο για την Premier League, όπου και ανέλαβε την Bournemouth. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στην 12η, την 9η και στη συνέχεια την 6η θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του στην ιστορία της μέσω της League Phase του Europa League.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Choose music. Best. 92,6.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Τι κάνετε, που σας βρίσκω, πώς σας βρίσκω. Αν είστε έξω, μπορεί και να ψιλοβρίζετε από τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολα. Έτυχε σήμερα να περπατήσω αρκετά στον ήλιο, πόπο. Αρχίζει, παιδιά, και δυσκολεύει το πράγμα. Ιουνίου του 2026. Πόρε φίλε, μπορούμε πια να μετρήσουμε πόσες διακοπές, πόσες μέρες μένουν μέχρι τις διακοπές. Μέχρι τη μέρα που θα ακούσουμε το Sealed with a Kiss. Και πραγματικά μου φαίνεται, και δεν θα σταματήσω να το λέω, αδιανόητο το πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η χρονιά. Τι να κάνουμε να επιβραδύνουμε το χρόνο, ρε παιδί μου. Να ρυθμίσουμε αλλιώς τα ρολόγια, δεν γίνεται. Μήπως να μπούμε σε καμιά φυλακή, σε κανένα κελί, για να νιώθουμε το χρόνο πια να περνάει από πάνω μας. Τέλος πάντων, άστο. Χρόνια πολλά στη Δωροθέα και στο Δωρόθεο. Γιορτάζει και ο Απόλλων. Ο Απόλλων ήταν ένας τύπος που πέθανε από τη δίψα και από την πείνα. Νομίζω θα προτιμούσα τον Απόλλωνα τον 12, αλλά οκ, γούστα είναι αυτά.

τέτοια μέρα παρουσιάστηκε και το περίφημο σχέδιο Marshall. Ο Marshall ήταν υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε εκφωνήσει μια ομιλία στο Harvard, όπου περιγράφει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν πάρα πολλά λεφτά, 17 δισεκατομμύρια δολάρια τότε, σημερινά λεφτά είναι εκατοντάδες, για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, την οικοδόμηση επιρροής, την απόκριση του κομμουνιστικού κινδύνου. Τα πιο πολλά τα πήραν Βρετανοί, Γάλλοι, Γερμανοί. Αλλά πήραμε και εμείς.

Δηλαδή η ελληνική επαρχία σε πολύ μεγάλο βαθμό ηλεκτροδοτήθηκε από αυτά τα λεφτά του σχεδίου Marshall. Και οι δρόμοι, όσοι δρόμοι έγιναν τότε, το 50 και το 60. Πρέπει να δείτε παλιά δημοσιεύματα του Ριζοσπάστ και της Αυγής που καταγγέλουν την κατασκευή της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Με σύνθημα «Όχι στο δρόμο του ΝΑΤΟ».

Τέτοια μέρα επίσης γεννήθηκε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο John Maynard Keynes, 1883. Αυτός ήταν ένας Άγγλος οικονομολόγος. Μπορεί να έχετε ακούσει που λέμε Keynesianή θεώρηση κλπ. Είναι αυτός που ουσιαστικά εισήγαγε στην πολιτική την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού, γιατί μέχρι τότε πίστευαν ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται, οι οικονομίες κλπ. Ο Keynes μετά την κρίση, μετά το κράχ του 1930, έγραψε περί κρατικού παρεμβατισμού.

Κάποιος μου λέει τότε με τα λεφτά του σχεδίου Μάρτσαλ έφτιαξαν δρόμους και υποδομές. Τώρα μου λέει τα ροκανίσουν τα λαμόγια, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλά, και τότε μην νομίσεις, με έπεσε πάρα πολύ αρπαχτή. Με εκείνα τα λεφτά του σχεδίου Μάρτσαλ από εργολάβους, δύο μηχανούς που βούλιαξαν μετά τις εταιρείες.

τέλος σήμερα είναι, τι λέει, Παγκόσμια μέρα κατά του σπισισμού ή του ιδισμού δηλαδή. Καταγγέλουμε αυτούς που δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα στα ζώα. Όλοι εμείς οι φιλόζωοι. Φιλόζωοι που είμαστε γατάκιδες και σκυλάκιδες. Δηλαδή και εξαλεί τη ευαισθησία για τα ζώα από τους περισσότερους. Αγαπάς, ας πούμε, τα ζώα, αλλά ταΐζεις τη γατούλα σου με τα πομινάρια ενός άλλου ζώου. Οκ.

Παρεπιπτόντως, μια εταιρεία πατεντάρισε, νομίζω κινέζικη, ένα κολάρο με το οποίο μπορείς να καταλάβεις τι σου λέει ο σκύλος ή η γάτα.

Ναι, καλέ, αστείευομαι. Δεν μπορείς να κάνεις vegan τη γάτα ή το σκύλο. Απλώς λέω ότι η φιλοσοφία μας εξαντλείται σε αυτά τα δύο είδη. Άντε και μερικοί στα εγωπρόβατα.

καλά έκανε τη Χούντα έργα εκ των πραγμάτων. Η Ελλάδα ήταν μια σακατεμένη χώρα ούτως ή άλλως. Αλλά τώρα αυτό που λένε ότι άλλαξε η Χούντα την εικόνα της Ελλάδας και λοιπά, δεν ισχύει.

Λοιπόν, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, γλιτώσαμε από ένα debate που θα μας έπριζε όλο το Σαββατοκύριακο. Γιατί αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο τύπος με το ρόπαλο που έφερε δύο άντρες, δύο Αιγύπτιους, ότι ήταν ένας πολίτης ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του και μπήκαν αυτοί μέσα διαρρήκτες. Και άρχισαν να γράφονται σχόλια για το δικαίωμα στην άμυνα, την οπλοκατοχή. Νομίζω Βελόπουλος και Λατινοπούλου θα ήταν έτοιμοι. Ένα τσικ, δηλαδή τους πρόλαβαν στην αφετηρία πριν αρχίσουν να λένε. Αλλά ήδη είχα δει να ανεβαίνουν σχόλια. Τελικά δεν ισχύει αυτό. Η σύζυγος του ομογενούς από το Καζακστάν είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να βγάζουν φωτογραφίες, πήρε το στεφάνι της. Και αυτός πήγε με το ρόπαλο και τους άψε στο ξύλο. Και εκεί λοιπόν που έγραφαν πάρα πολύ για τους επικίνδυνους αλλοδαπούς που θα μπουν στο σπίτι και γιατί συνελήφθη ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε νόμιμη άμυνα, τώρα άντε να σβήνεις τα σχόλια.

Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα φτάνουμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχουμε βάλει πολύ ωραία μουσική για σανσέρ. Ποιος φταίει που η είδηση μεταφέρθηκε λανθασμένα, δεν ξέρω. Αυτά πιθανότατα ξεκινάνε πάντα από την αστυνομία. Υπάρχει πάντα κάποιος αστυνομικός που θα πάρει τηλέφωνο.

Τώρα, επειδή γράφτηκε και μηνύματα για την έννοια της νόμιμης άμυνας, δεν είναι τόσο απλό, διότι δεν ξέρεις πού είναι το όριο. Υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα. Μπαίνει ένας διαρρήκτης στο σπίτι σου, μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Οπότε ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πάμε να ακούσουμε ρεκλάμες και ερχόμαστε.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Alles in allem.
6: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ,

0: τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best 92,6.
4: Choose music.

Που λέτε έτυχε κάπου να χαζέψω έναν υπολογιστή Pentium από τα 90's, ο οποίος, okay, εντάξει, είναι σε λειτουργία, όχι στο ίντερνετ βέβαια. Και κάθισα μετά και αναζήτησα τις διαφορές στην ταχύτητα. Η υπολογιστική ισχύς λοιπόν ενός υπολογιστή που

είχαμε στη δεκαετία του 90 είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει το κλειδί του αυτοκινήτου. Σε σχέση με έναν, ας πούμε, συμβατικό υπολογιστή, ένα λάπτοπ του εμπορίου, ένας Pentium από τα 90's ήταν 1.000.000 φορές πιο αργός. Όχι βέβαια ότι οι εργασίες θα θέλαν 1.000.000 παραπάνω χρόνο, αλλά νομίζω ότι αν έπαιρνες ένα σημερινό άνθρωπο και τον βάλεις να δουλέψει τα μηχανήματα που είχαμε στα 90's, θα σάλταρε, έτσι, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής είναι η ανυπομονησία. Είμαστε πια πολύ ανυπόμονοι σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή αν πάρεις έναν και τον βάλεις να συνδεθεί dial-up στο ίντερνετ, να ανοίξει το Netscape ή τον Explorer και να προσπαθήσει να δει κάτι, να κάνει μια δουλειά σου, πες το, βγάλω, τα αφήνω.

το έχετε προσέξει πόσο ανυπόμονοι έχουμε γίνει γενικώς? Γιατί έχουμε μάθει πια στην άμεση με ανταπόκριση. Κάτι καθυστερεί λίγο, μερικά δευτερόλεπτα, ειδικά όταν είναι online και συγχύζεσαι.

Αλλά από την άλλη, η τεχνολογία μας έχει δώσει το εξής προσόν σε αυτές τις γενιές. Τη ζώσα αρχαιολογία, δηλαδή πράγματα που έχουμε δουλέψει, έχουμε χειριστεί, έχουμε χρυσοπληρώσει. Ποια θεωρούνται αρχαιολογία. Να, κάποιος ρωτάει τι είναι το dial-up στο ίντερνετ. Ήταν τότε που συνέδεε στο μόντεμ του υπολογιστή με το τηλέφωνο, με τηλεφωνική γραμμή και καλούσες ένα συγκεκριμένο νούμερο, όπου και εκεί απαντούσε ένα μόντεμ, μιλούσαν τα δύο μόντεμ και εσύ έμπαινε στο ίντερνετ με ταχύτητες που δεν θα τις καταλάβεις, ας πούμε 14-400 kbps, δεν μπορείς να το καταλάβεις τι ήταν. Δηλαδή αρχές δεκαετίας του 90 όλη η χώρα, η βασική γραμμή διασύνδεσής της με το ίντερνετ στο εξωτερικό ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που έχει σπίτι σου.

κάνοντας μια σύνδεση ISDN που θεωρεί το ας πούμε και πιο καλή τότε, έτσι. Και φορούσες ένα ειδικό μόντεμ, τη Συντρακόμ ήταν, πιο άλλο. Και κανένα θόρυβη κιόλας σύνδεση και μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τη γραμμή του τηλεφώνου. Αυτή η σύνδεση ήταν περίπου 1000 φορές πιο αργή από τις σημερινές.

Έλα, βγήκατε όλοι παλί τώρα, δεν μοιάζουν στους νέους αυτά. Παρεπιπτόντως, μια και λέμε για ίντερνετ και όλα αυτά, κάτι που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις από την Κοσμοτέ, που σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να έχεις εντελώς δωρεάν το ίντερνετ backup, αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Cosmote.gr / Magenta One.

δεν ξέρω παιδιά πόσο πιο αργός είναι ο Commodore. Ξέρω όμως ότι η υπολογιστική ισχύ που έχει το κινητό μας είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τον υπολογιστή που είχε το Apollo όταν πήγε στη Σελήνη. Όταν κατοικεί η επεξεργαστική του ισχύ. Και αν δείτε τα σενάρια για το πώς θα είναι ο κόσμος σε 30 χρόνια σε αυτό το επίπεδο, με φωτονικούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιούν φως αντί για ηλεκτρόνια, με κβαντικούς υπολογιστές, δηλαδή τότε μπορεί να έχουν κβαντικά μηχανήματα στο σπίτι τους. Τέλος πάντων, τι αν τα κάνουν, παλιτσόντες θα βλέπουν. Θα στέλνουν μηνύματα, θα κάνουν chat, απλά θα λένε ότι έχουν κβαντικό υπολογιστή.

Κάποιος μου γράφει και θα το διαβάσω. Δες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση Παναθήνα για AI και βάλω οποιονδήποτε άλλο στη θέση του. Φυσικά η εκδήλωση δεν προβλήθηκε σε κανένα μέσο, όπως και κάθε άλλη θετική είδηση για τη χώρα. Ρε παιδί μου, δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο πιο μορφωμένος από όλους. Τους πολιτικούς αρχηγούς εννοώ. Και παρακολουθεί περισσότερο από τους υπόλοιπους αυτά τα θέματα. Η κριτική που γίνεται δεν γίνεται γι' αυτό.

από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει υψηλότερο επίπεδο σπουδών και ακαδημαϊκής μόρφωσης. Λέω από τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα μου πεις, έχουμε μια κβαντική παιδίατρο. Εντάξει, οκ, αλλά αυτό είναι εξειδικευμένο.

Να πω επίσης ότι υπάρχουν και αρκετοί που διαφωνούν, που λένε ότι είναι αμόρφωτος, ότι εγώ είμαι ρουφιάνος γλυφτρώνη. Και κάποια ευριστικά σχόλια για τον Πρωθυπουργό, τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω, απλώς αναφέρω ότι υπάρχουν και αρκετοί ακροατές που λένε ότι δεν είναι μορφωμένος.

ορίστε, έχουμε και άλλον ακροατή που λέει: επειδή το γνωρίζω, όχι γιατί ήμουν εκεί. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τελειώσει το Χάρβαρντ, απλώς έκανε ένα καλοκαιρινό μάθημα. Ναι, και ο Γιάννης έχει υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης. Αλλά όπως μας έδειξε η πράξη, αυτό που λέω και για τον Πρωθυπουργό δεν είναι κριτήριο καλής διακυβέρνησης, βοηθάει βέβαια.

Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρουν πραγματικά. Κατέγραψα και τις απόψεις σας εγώ, αλλά βλέπω και ρηγό. Βλέπω τις μοβ μέδουσες. Γιατί είναι ένα από τα πλάσματα της φύσης που μπορούν να με σκοτώσουν. Έχω σοβαρή αλλεργία. Μα αλλεργικό σοκ, όχι αστεία, έτσι, τρελά σημάδια. Και τις βλέπω τώρα ξανάρχονται, επιστρέφουν. Κανένα μπάνιο.

Ναι, το ξέρω ότι μπορώ να φοράω στολή στη θάλασσα, αλλά αν υπάρχει μέδουσα σχετικά κοντά, την καταλαβαίνω, το νιώθω. Ο άλλος άνθρωπος που ξέρω που έχει το ίδιο πρόβλημα είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου και έχει περάσει τα 100, λες.

Λοιπόν, παιδιά, διάλειμμα. Γυρίζουμε ίσως με κάτι λίγο βαρύ στην αρχή του μόνο. Και επειδή είναι Παρασκευούλα, μαζέψουμε καμιά παραγγελιά, να πούμε για καμιά σειρά.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Liverpool ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντονι Ραόλα. Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες. Η δουλειά του στη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν εκείνη που τον έκανε γνωστό, καθώς οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Λα Λίγκα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του στη Μαδρίτη του έδωσαν το εισιτήριο για την Premier League, όπου και ανέλαβε την Bournemouth. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στη 12η, την 9η και στη συνέχεια την 6η θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του στην ιστορία της μέσω της League Phase του Europa League.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου. Η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου. Lily Palmer.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roixop. Bolivar Beach Club.

Εδώ στο Best 92,6 Citizen, μέρος δεύτερο, η εκπομπή θυμίζω και σε podcast. Παντού εκτός από το Spotify που το απαγορεύει λόγω της μουσικής, πληροφορίες στο yannakidis.com. Διαβάζω λοιπόν το αστυνομικό δελτίο, γενικά όλες αυτές οι ειδήσεις. Και σκέφτομαι ότι αν ζούσε ο Σέξπιρ θα είχε πια τόσα δράματα για να εμπνευστεί. Θα ήμασταν ένα τεράστιο δέντρο με τους καρπούς της έμπνευσης. Να βλέπω τώρα που αυτοκτόνησε στη φυλακή η γυναίκα που ήταν ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Αυτοκτόνησε με σεντόνια στο μπάνιο του κελιού της. Δεν είναι και πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν μας νοιάζουν τώρα αυτά. Άφησε μια επιστολή στα παιδιά που ζητεί συγχώρεση και να μην την ξεχάσουν. Βέβαια υπάρχει το ερώτημα τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, όπως και τι θα γίνει με τα παιδιά της γυναίκας στην Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Δύο μικρά παιδιά τα οποία από ό,τι λένε δεν έχουν ακόμα αντίληψη του τι έχει συμβεί. Η θεία τους είπε, εγώ παιδιά δεν μπορώ να τα αναλάβω. Και πραγματικά δεν μπορείς να την αδικήσεις, διότι να βρεθείς ξαφνικά με δύο παιδιά τα οποία θα χρειαστούν και τη μέγιστη δυνατή ψυχολογική υποστήριξη στο μεγάλο μά τους και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Και έψαξα να δω αν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο από την πλευρά του κράτους για την υποστήριξη αυτών των παιδιών, στα οποία δεν δίνουμε καμία σημασία, έτσι. Μας απασχολεί το έγκλημα. Θέλουμε να γευτούμε στον ουρανίσκο λίγο ομό φρέσκο αίμα. Μας νοιάζει ποιο ήταν το styling του θύματος, τι ώρα γυρνούσε στο σπίτι της, τι άκουγαν, τι είπαν οι γείτονες, αλλά τα παιδιά, τα οποία είναι τα θύματα, τα οποία η μάνα τους μπορεί να πέθανε, αλλά και αυτά ενδέχεται να πεθαίνουν από λίγο κάθε μέρα για μια ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρωτόκολλο, αν δεν μπορεί να τα πάρει κάποιος συγγενής. Θα πρέπει να πάνε σε μία από τις δομές που υπάρχουν, ας πούμε τύπου χαμόγελο του παιδιού, είναι κι άλλες δύο νομίζω.

Και νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά, αυτές οι περιπτώσεις, χρειάζονται και μια εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη. Ξέρω εγώ, το να τα βάλεις μέσα σε μια δομή την οποία ναι, θα επισκέπτεται ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, μια στις τόσες.

Γεια σου Βασίλη από την Πατρίδα. Καλά κάνεις και ακούς το Στέφανο. Παιδιά, δεν μπορεί κανένας, γιατί τώρα γράψαν τρεις, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορεί κανένας. Γιατί πρέπει να έχεις και μία σχέση με τα παιδιά, η οποία έχει και νομικό έρισμα.

Κάποιος λέει η κοπέλα μου ζει με αυτό εδώ και 20 χρόνια, υποθέτω κάτι τέτοιο. Και κάθε φορά που γίνεται ένα αντίστοιχο περιστατικό σκέφτεται όλα αυτά που έχει περάσει. Ναι, γιατί είναι από αυτά που δεν τα γιατρεύει ο χρόνος. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Και όπως λέει και η ψυχανάλυση, μέσα στα βάθη του μυαλού μας, στο τελευταίο υπόγειο, κάθεται ένα παιδί που έχει μπροστά του σε οθόνες όλη μας τη ζωή και αντιδρά. Δεν είμαστε εμείς, είναι εκείνο το παιδί.

Ναι, φυσικά υπάρχουν δομές, αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Το αν θα μπορούσε και αν θα έπρεπε το κράτος να αναλαμβάνει εξειδικευμένη μέρημνα για τα συγκεκριμένα παιδιά, πόσα είναι τέλος πάντων κάθε χρόνο.

το άλλο παιδί που πάντα θα προκαλεί συγκίνηση, αλλά θα το χάσουμε και θα μας χάσει ευτυχώς, είναι το παιδί της Κάρολαϊν και του πιλότου, το οποίο μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, ήταν μικρό, έχει αλλάξει το όνομά του. Αυτό το παιδί ενδεχομένως ποτέ να μην μάθει τίποτα. Ελπίζω μόνο να μην έχουν ανέβει ποτέ στο ίντερνετ φωτογραφίες του. Και σκέφτομαι και αυτό το παιδάκι και τη μάνα που άρπαξε το παιδί πριν πέσει πάνω το αυτοκίνητο, που το είδαμε όλοι το βίντεο. Αν θα του το πει ποτέ η μάνα του, αν θα του το δείξει, πιστεύω η πιο σωστή στιγμή θα είναι κάποια στιγμή που το παιδί θα παραπονεθεί ότι είναι άτυχο.

Ναι, να πάει ένα σουκλάφτη, να σου πει μαμά, είμαι άτυχος. Εκεί δίνεις μια καρπαζιά, λέμε τώρα έτσι, δεν λέμε για κακοποίηση των παιδιών. Όχι ότι δεν μας έρχεται κάποιος. Θα σου πω, άστο. Εκεί λοιπόν του δίνεις μια μυτελική καρπαζιά και του δείχνεις το βίντεο. I didn't want to spread that to anyone else. That's why I didn't see you. I mean, that's why I didn't call you.

το ήλιον, μου λέει κάποιος, και επιμένει και επιμένει ότι υπάρχει δομή, ομάδα ψυχολόγων. Υπάρχουν παντού, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, είναι τώρα να πεις ένα δεκάχρονο, ας πούμε, ότι ξέρεις, ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά και εσύ θα πας να μείνεις σε ένα άλλο μέρος με άλλα παιδάκια.

Όπου τι έγινε, ρε παιδιά, στη Ρουμανία με το θαλάσσιο ντρόουν. Καλά, δεν ξέρουμε, ήταν σίγουρα ουκρανικό ή ρωσικό. Γιατί παίζει κοινή της προβοκάτσιας.

Λέτε πάλι καλά που δεν έσκασε εδώ το δικό μας. Θα μου πεις θα ήταν τσάμπα οι διακοπές στο Ιόνιο, αλλά δεν λέει.

Λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε κάποιο κομμάτι στο τελευταίο τεταρτημόριο, τώρα είναι η ώρα να δώσετε την παραγγελιά σας. Αν υπάρχει, θα παίξει. Με σειρά προτεραιότητος εννοείται.

0: This is your last chance.
1: The Last Chance Party.
2: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
1: Στα deck, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια. Δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.

0: challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
2: Are they people? No. Are they human?
3: Oh my God.
4: Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
4: Ημέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
6: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
10: Best 92,6.
11: We the music.

τραγούδι θα μπορούσε να έχει γραφτεί για πίτσα ή τυρόπιτα. Mystify, που είναι η Μαρία Γαμούτ. Εδώ στο τελευταίο μέρος με όσες παραγγελίες έχω βρει, δεν τα έχω βρει όλα. Να κάποιος πήγε χθες η Ρόδιο και συγκλονίστηκε που είχε αυτή την παράσταση για το Blade Runner. Προβολή της ταινίας σε τεράστια, πολύ τεράστια, σε απέραντη οθόνη. Και μουσικές του Βαγγέλης.

Μια και λέμε για σινεμά, να σας θυμίσω ότι από χθες έχει βγει στις αίθουσες από το Συνόμπο η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Όσοι την είδαν στις Κάνες λένε ότι είναι η επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ. Η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Αμπά. Προσπαθώντας να γράψει ένα σενάριο, αφήνει λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Στα σινεμά από το Συνόμπο.

λάθος παραγωγής, λέει, στο Ηρώδιο πλαϊνές κερκίδες δεν έβλεπαν τίποτα. Μια και λέμε και κερκίδες, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα που την είπε χθες και ο Τζίγκερ στο Θοδωράκη στην εκπομπή για τον Παναθηναϊκό. Πράγματι, να μην γκρεμιστεί η θύρα 13. Θα είναι πολύ ωραίο να παραμείνει η θύρα, αν και βέβαια ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Μια επιφάνεια γκράφιτι με τσιβάνες, κουτάκια από μπύρες κλπ. Αλλά θα ήταν καλό να μείνει, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει άπλετος χώρος, να αράζει ο κόσμος που θα πηγαίνει στο πάρκο.

Κάποιος μας λέει ότι βγήκε ξανά στο σινεμά το τρελό θηριοτροφείο με Τζον Μπελούτσι. Αν ήταν, λέει, Έλληνα, σίγουρα θα ήταν παόκτσης. Παιδί, είδε αυτό το Borrow στο Netflix. Μα τι σάχλα, Θεέ μου. Βέβαια είναι σε μια μοναδική κατηγορία που την ονομάζω πια οικογενειακό thriller. Δηλαδή horror series ή movies για όλη την οικογένεια. Αλλά όσο πήγαινε μου φαίνονταν όλο και πιο σαχλό.

έχει στείλει καλό πλάνο με τη θύρα 13, αλλά γίνεται για την Κονόμα και τα μαγαζιά που θα δημιουργηθούν κάτω από αυτήν. Δεν ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι κάπως πρέπει να συντηρείται και το πάρκο. Από κάπου πρέπει να υπάρχουν έσοδα.

Με ένα απλό καφέ, παιδιά, δεν βγαίνουν τα λεφτά. Όπως επίσης δεν θα μπορούσες να έχεις ένα τεράστιο μητροπολιτικό πάρκο που έλεγαν στο ελληνικό. Πρώτον, ποιος θα το πλήρωνε και θα το συντηρούσε αυτό το πάρκο. Και δεύτερον, όλοι ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάντια του. Νομίζω, ας πούμε, ότι και το πάρκο Τρίτσι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Δεν ξέρω, έχω να πω πάρα πολλά χρόνια. Αν κάποιος από εσάς πηγαίνει, ας μας πει.

Σωστό αυτό που γράφει κάποιος. Αυτό που όλοι οι Έλληνες για κάθε έργο απαιτούν να φτιαχτεί πάρκο. Και κάθε σουκού όλα τα πάρκα είναι άδεια, οι καφετέρειες γεμάτες.

Κάποιος μας λέει πήγα την πρωτομαγιά του Τρίτσι. Όπα, κάτσε, το χάσα. Εντάξει, είναι, το περίμενα χειρότερο. Καθαρό, λειτουργούν όλα τα καφέ, αξίζει να πας. Το Τρίτσι γράφει άλλος, η άλλη είναι μια όαση. Εμείς όμως είμαστε φιάλτες, δεν κάνουμε τίποτα, δεν το σεβόμαστε. Παρ' όλα αυτά μαζεύει πολύ κόσμο. Ο Παναγιώτης μείνει δίπλα και πάει συχνά για τρέξιμο στο πάρκο Τρίτσι. Δεν το λες παρατημένο, αλλά θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη κατάσταση.

κάποιος λέει, όλα θέλουν μια πρωτοβουλία στο εξωτερικό. Πώς γιατί τα πάρκα να είναι σε καλή κατάσταση και εδώ όχι? Κοίταξε, προφανής απάντηση είναι ότι δεν ζουν Έλληνες εκεί. Και ίσως είναι και η πιο κατάλληλη απάντηση. It's in your soul. You can do this. Καλό ψήσιμο σε όσες και όσους κατέβουν στον ποδηλατικό γύρο Αχαρνών την Κυριακή. Θα πάτε για ποδήλατο στο Μενίδη, τι θα γίνει?

Στο Τρίτσι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα έργα, έχουν φτιαχτεί τα κεντρικά μονοπάτια, καθαρίζονται τα νερά κάπου κάπου και έχουν μπει φώτα και κάμερες και φύλαξη. Ένα άλλο θέμα, δεν θυμάμαι όμως ποιος το είχε θέσει με τα πάρκα. Είχε τεθεί στη δημόσια συζήτηση όταν έλεγαν οι Δήμοι να γίνει πάρκο, Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Και μπαίνει το ερώτημα ποιος θα το πληρώνει, παιδιά, γιατί εσείς δεν μπορείτε να το συντηρήσετε τέτοιο μεγάλο πάρκο. Και ήρθε η προφανής απάντηση και λέει το κράτος, ο προϋπολογισμός. Και εκεί κάποιος ρώτησε, είναι δίκαιο ο κάτοικος της Μακεδονίας? Να πληρώνει ένα πάρκο στην Αττική.

Λοιπόν, παιδιά, η Ανούλα μας είναι εδώ. Το πάρκο στο Παύλος Μελάς νομίζω καλύπτεται από την περιφέρεια. Αν γινόταν Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, το έλεγαν και οι Δήμοι ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή και τη λειτουργία του. Ούτε θα μπορούσε η περιφέρεια εδώ να καλύψει αυτό. Αλλά και ακόμα και η περιφέρεια να το κάλυπτε, για ποιο λόγο, ας πούμε, να στερείται κονδύλια ο κάτοικος του Εγάλου ή του Περιστερίου, που δεν σηκώθει να πάει στο Ελληνικό εύκολα. Τι διαβάζω ρε εσείς. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Αναστασίου, τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 101,6.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι. Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

Με πολλά συναισθήματα το σημερινό ξεκίνημα, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά υπάρχουν και κάποιες μέρες πιο ειδικές, θα έλεγα, μέσα σε αγωγικά και με κεφαλαία. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν σήμερα έναν πολύ αγαπημένο μας φίλο, συνάδελφο, ένα μεγάλο στέλεχος, ικανό στέλεχος και πολύ αγαπητό της δισκογραφίας, τον Θάνο Καραγρηγόρη. Από τους φίλους μου ζητήθηκε να ακούσουμε για το Θάνο, R.E.M.

το αντίο μας λοιπόν στον Θάνο Καραγρηγόρη. Everybody hurts. Άλλη μια φορά που συνειδητοποιείς ότι η ζωή φεύγει από τα χέρια σου χωρίς να καταλάβεις τίποτα και δυστυχώς αναγκάζεσαι να συναντιέσαι με ανθρώπους που πραγματικά έχεις χαρεί πάρα πολύ που τους βλέπεις, αλλά κάτω από δυσάρεστες συνθήκες.

Τα καλά νέα της ημέρας φυσικά είναι η προσθήκη ονομάτων στη νύχτα που θα εμφανιστούν οι Pet Shop Boys στην Αθήνα, στο Release Festival, ο Grammatic και η Saint Etienne. Πάλι θα χρησιμοποιήσω την γνωστή λέξη άχαστο.

0: choose music.
1: This is your last chance.
2: The Last Chance Party. Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσβου.
3: Στα deck, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Και έκανες.
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει.
11: One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business.

0: Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.

και When I'm With You στον Best 92,6. When I'm With You είναι όλα τέλεια. Τέλεια θα είναι και σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας, το οποίο επιστρέφει σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο, στο καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, με είσοδο από τη Λεωφόρο Αμαλίας και δύο διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε, τις οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε σήμερα είτε αύριο. Περισσότερο από 18 bars κορυφαίων brands μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερο από 40 κοκτέιλ σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Και μουσικό vibe με τις καλύτερες επιλογές από την Εύη Σιδηροπούλη το Σάββατο και τον Βασίλη Μπρουσιανό την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα. Στο live24.gr λοιπόν. Όνομα, επώνυμο,

Athens Cocktail Festival λοιπόν. Μπορείς να φτάσεις εκεί ιδανικά με μετρό για να μπορείς να δοκιμάσεις αρκετά κοκτέιλ. Το σημείο του φεστιβάλ από το Ζάπιο απέχει μόνο 2 λεπτά περπάτημα. Προπόληση εισιτηρίων για όσους δεν κερδίσουν στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Και είπαμε ωραίτερες μουσικές σήμερα Βασίλης Μπρουσιανός, αύριο Εύη Σιδηροπούλου.

είναι πολύ οικείο άκουσμα. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των Passion, τα 2,6 Morning Dawns Again, Danny Vera. Σε όλες τις ερωτήσεις μία είναι απάντηση συνήθως και έχει και αποτέλεσμα. Love is the answer μέχρι τις 3, Danny Glant και John Ford Colley.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Liverpool ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντωνι Ραόλα. Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες. Η δουλειά του στη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν εκείνη που τον έκανε γνωστό, καθώς οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Λα Λίγκα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του στη Μαδρίτη του έδωσαν το εισιτήριο για την Premier League, όπου και ανέλαβε την Bournemouth. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στη 12η, την 9η και στη συνέχεια την 6η θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του στην ιστορία της μέσω της League Phase του Europa League.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Best 92,6.
15: We the music.

υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Η κατηγορία δεν το βαριέμαι ποτέ, ειδικά σε αυτό το remix. Και ας διαρκεί τόσο πολύ. Ποτέ δεν είναι αρκετό. The Irrepressibles. Και αυτό είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι των Irrepressibles in the shirt. Με το οποίο ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα στον Best 2,6. Εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4. Μαζί με εσάς στο live24.gr και στο best92.6.gr.

Scratch Massive και Inner Symphony στον Passion 2,6. Σχετικά με τις συναυλίες, παιδιά, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα, δεν γίνονται επίσης όλα. Αυτός ο Ιούνιος είναι πολύ δυνατός μήνας. Δεν γίνεται να είσαι και στο γάμο που σε έχουν καλέσει και να πας διακοπές και να δεις τους Pet Shop Boys. Δεν γίνονται όλα, κάποιοι πρέπει να συνεννοηθούν με κάποιους.

0: ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
1: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένω στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

The Sound of Breathing. Το όνομά του είναι Olafur Arnalds. Και πάλι εδώ, σε ένα εξίσου αερινό άκουσμα.

ηχογραφήθηκε άλλωστε και πριν από το AI. Κοίτα κάτι συμπτώσεις, μάλλον άκου κάτι συμπτώσεις. Λίγο πριν από τις 4 τον πέσουν 92,6 εδώ που ήμασταν παρέα, όπως κάθε μεσημέρι. Και εδώ που συνεχίζεται μαζί με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, για χαρά.

0: This is your last chance.
1: The Last Chance Party.
2: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
1: Στα deck, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
6: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Kraft Paint. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: Best.
16: The Hauntropolis.
1: 92,6.
16: A labyrinth of forgotten dreams.
17: Cheers.

Καλησπέρα και από εμάς, περίπου 11 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στον Best, στους 92,6. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, είναι 5 Ιουνίου και θα είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν και φέτος στο Pit Stop Οδικής Ασφάλειας σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Και εκεί μπορείς να κάνεις έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, να μάθεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και να φύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Σήμερα έως τις 7, Pit Stop Οδικής Ασφάλειας. Από την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Best, στους 92,6. If I had a heart από Fever Ray, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό 100% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
0: Are they people?
3: No. Are they human?
4: Oh my God.
2: Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
2: Η μέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
6: I fear us.
2: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
11: Best 92,6. We the music.

15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Live. Για μία ακόμα φορά η αγαπημένη μας Cure εδώ στην Αθήνα. Μετά από 7 χρόνια.

Τότε είχαν συγκεντρώσει μπροστά τους πάνω από 30.000 θεατές. Σε περίπου ένα μήνα, μάλλον αναμένονται περισσότεροι. Στα πλαίσια του Eject Festival 2026.

από 1η έως 20 Ιουνίου. Adidas και Intersport φέρνουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία με διαδραστικά παιχνίδια, δοκιμασίες και δυνατές εκπλήξεις. Δείξε τις γνώσεις σου στο Guess Who. Σκόραρε στο γήπεδο. Παρακολούθησε ζωντανά σκορ και μπες στην πιο γρήγορη δοκιμασία αντανακλαστικών με τις μπάλες 30. Κάθε μέρα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ και Σάββατο 12 με 8. Στο The Mall Athens. Και πολλά δώρα φυσικά, εμπνευσμένα από την μαγεία του FIFA World Cup. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Liverpool ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντωνι Ραόλα. Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες. Η δουλειά του στη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν εκείνη που τον έκανε γνωστό, καθώς οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Λα Λίγκα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του στη Μαδρίτη του έδωσαν το εισιτήριο για την Premier League, όπου και ανέλαβε την Bournemouth. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στη 12η, την 9η και στη συνέχεια την 6η θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του στην ιστορία της μέσω της League Phase του Europa League.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: This is your last chance.
6: The Last Chance Party.
7: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίππου.
8: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Εδώ και πάλι 11 μετά τις 5 στον Best, στους 92,6, έχοντας μπει στη δεύτερη ώρα μας για σήμερα. Έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ενώ χθες κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ εδώ και χρόνια. Πικρές γιορτές από το Σινόμπο, ενώ όσοι την έχουν δει στις Κάνες γράφουν για την επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στο σινεμά.

0: 92,6.
1: The music.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Alles in allem.
4: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
5: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach. Ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο

Ένα τραγούδι που δεν είχε γράψει η ίδια η Cyndi Lauper, η δημιουργή του οποίου έχουν επίσης γράψει το Like a Virgin της Madonna, αλλά και το Eternal Flame των Bangles. Like η Cyndi Lauper άλλαξε την ενορχήστρωση, αφαίρεσε τα πολλά όργανα και το μετέτρεψε σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που ακούμε. Το τελευταίο νούμερο 1 της Cyndi Lauper στην Αμερική. Εδώ, στον Best, έχοντας ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο. Hysteria, η Def Leppard.

Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε και το μάθαμε από εσάς και τα μηνύματά σας. Δεν ήξερα ότι η Taylor Swift έχει βρεθεί στην σκηνή μαζί με τους Def Leppard, ερμηνεύοντας αυτό εδώ. Πολύ παλιά βέβαια. Τότε ήταν μόλις 18 ετών. Στα τέλη των Zeros. Για να επιμένετε ότι είναι πολύ καλό το ντουέτο, κάτι

Και μιας και είπαμε για μηνύματα, μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλα. Ένα απλό μήνυμα μέσω του Messenger.

σύνθεση της Christine McVie, η ίδια το ερμηνεύει, Stevie Nicks και Lindsey Buckingham στα δεύτερα φωνητικά. Επίσης η τελευταία μεγάλη επιτυχία που μπήκε στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1987.

απόγευμα Κυριακής. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης για τους περισσότερους και για τον Morrissey στα τέλη των 80's. Για πολλούς νέους της εποχής και όχι μόνο, η πιο βαρετή μέρα της εβδομάδας. Τα πάντα έκλειναν νωρίς, δεν άνοιγαν καθόλου. Οι πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας εντελώς άδειες και το κάθε μέρα σαν Κυριακή

περιγράφει τη μοναξιά. Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή. Και σήμερα έχουμε πάρτι, μεγάλο πάρτι. Λίγο μετά τις 10, στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσβου, σας περιμένουμε. Λοιπόν, εχθές κάθισα και είδα και τα 3 επεισόδια του Kylie στο Netflix. Μια χαρά. Πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε, το απίστευτο χιούμορ του Nick Cave, το highlight και των τριών ωρών. Και πως αυτό το μικροσκοπικό αλλά τόσο ταλαντούχο πλάσμα έφτασε εκεί που βρίσκεται. Το αγαπημένο μου τραγούδι από την Kylie είναι αυτό εδώ. Είπαμε σήμερα θα τα πούμε με αρκετούς στα νότια, στο Φλίσβο, με όλους τη Δευτέρα στις 4. Η Εύη Σιδηροπούλου έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2,6.
1: This is your last chance.
2: The Last Chance Party.
3: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίππου.
2: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Κυριακή 31 Αυγούστου. Τα Eden Sundays στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
15: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Best 92,6.
16: Something in a sound. We the music.

Εδώ είμαστε, είναι απόγευμα Παρασκευής, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6, 5 Ιουνίου στον Best στους 92,6. Καλησπέρες. Και σήμερα παρέα θα φύγουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Από τα πολύ ωραία των Χουμαϊτ Χου θα κάνουν στάση και φέτος στην Αθήνα, συγκεκριμένα 19 Σεπτεμβρίου. Μπέστε να εδώ.gr το site μας, Νέα Φιλαδέλφια, Τρίπολη, Γάλλη, Οξφόρδη, συντονισμένη, Νέα Σμύρνη. Best Radio Νέα 26 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio Νέα 26 στο Instagram.

Λέει να στείλουμε χαιρετίσματα. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Η κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα άπειρα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Άπειρα και τα βιβλία που μπορεί κανείς να διαβάσει και σχετίζονται με τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Αν έχει το χρόνο και τη διάθεση, με Lego Boy θα φτάσουμε στο πρώτο μας για σήμερα Παρασκευή διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
1: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roig Shop. Bolivar Beach Club.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
6: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
14: Best 92,6.

θυμίζει πάντως η χρειά της φωνής του τον τραγουδιστή των Coldplay. Μέρουφους Ντουσόλ επιστροφή. Το Αγκοστούρα Τίκη Γούκα επιστρέφει στην Αθήνα.

από 5η 4 Ιουνίου, ήδη από χθες μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου, 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές σερβίρουν τα καλύτερα αγκοστούρα τίκι cocktails στο συλλεκτικό limited edition αγκοστούρα ποτήρι. Μπορείτε να το κρατήσετε κιόλας, σας το κάνει δώρο η αγκοστούρα. Βρίσκεται το κοντινότερο μπαρ στο angosturatikiweek.com. Εκεί βρίσκεται και που θα πιείτε τα καλύτερα αγκοστούρα τίκι κοκτέιλς, ήδη από χθες μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου.

από τα αγαπημένα μας remix του Γιώργου Μπίτσικα πάνω στο πιο πρόσφατο κομμάτι του VKD. Θα κάνουμε και μια στάση στα 90's. 1995. Η Σαρλίν Σμίθα κυκλοφορεί στο πιο δημοφιλές της κομμάτι. Τα φιλιά μας σε πεζοπορική ραδιοερασιτεχνική ομάδα που μας ακούει φανατικά.

τη διασκευή από το ντουετάκι των Γερμανών Superflu. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2024. Να θυμίσουμε ότι το original κομμάτι της Air έχει βραβευτεί και με Grammy. Και το remix όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Έφτασε στις κορυφαίες θέσεις σε αρκετά τσάρτ. Ένα ακόμη πολύ πρόσφατο, πολύ αγαπημένο για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τα φιλιά μας στην Κεφαλονιά, γεια σου Κώστα στο Αμβούργο, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
8: Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
19: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόφυλλος.
18: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
0: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

Το original το πρώτο ακούσαμε το 2009 μέσα στο album Junior των Ρόεξο Πανελί Ντρέκερ στα υπέροχα φωνητικά. Εδώ σε True Electric Remix, απόψε και η στάση το DJ set των Roik Shop στον Bolivar. Απόγευμα Παρασκευής των Best, 12 έπειτα από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Λέγαμε χθες για τις ολοκένουργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Διαβάζουμε τώρα ότι επιστρέφει από εβδομάδα και ο Steven Spielberg και αυτή τη φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Η μέρα αποκάλυψης, η ταινία, αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδιάσυστες αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια? Γιατί όχι. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Colman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου, μόνο στους κινηματογράφους.

Σήμερα και αύριο έχουμε και Athens Cocktail Festival. Φέτος συμπληρώνει 5 χρόνια ζωής. Περνά σε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά στο Ζάπιο, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες. Είσοδος από τη λεωφόρο Αμαλίας. Αύριο θα είμαστε παρέα από τις 7 το απόγευμα εκεί. Εισιτήρια στο more.com.

0: Lost in Music για τον αγαπημένο μας superstar το θέατρο που μας ακούει από το πρωί. Πάμε και για το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Best. 92,6.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη, classic και twisted Paloma cocktails, funky και soul vinilia, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.

Best. Από χθες ξεκίνησε το Angostura Tiki Week. Εμείς είμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε ότι ο αγαπημένος σας εξωτικός θεσμός μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει για ένατη χρονιά το Tiki Spirit σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές. Μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood οι Tiki νύχτες. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες απολαμβάνετε τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktails, δικό σας και το συλλεκτικό ποτήρι, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, στο οποίο θα σας σερβίρουν το κοκτέιλ σας. Το ποτήρι είναι δώρο. Περνάτε βόλτα στο κέντρο από Ιππίτου.

Junction in the Yard, Lot 51 ετού, τον πλέβα παγάλος Νοέλ. Σέικιας Λουτρό, Τίκη Athens, Αργεντίνα, στα νότια Super Duper Gaston, δυτικά Lovely Days και Σέμπρε και στα βόρεια Γκαραζάκι και Μπουκάλι.

Παρέα ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 παρέα σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νέρ και πάλι απόγευμα Δευτέρας. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
5: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει παλώμα vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη, classic και twisted παλώμα cocktails, funky και soul βινίλια, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα cocktail του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε.

πολλές καλησπέρες. Παρασκευή στον Best 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Με τον ήλιο να δει σιγά σιγά στην πόλη.

Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση.

πολλοί από εσάς ενδεχομένως ετοιμάζεστε για τη βραδινή σας έξοδο. Και αν αναρωτιέστε τι να κάνετε, σας υπενθυμίζουμε ότι το Angostura Tiki Week ξεκίνησε χθες. Και εμείς είμαστε εδώ για να σου θυμίσουμε ότι ο αγαπημένος εξωτικός θεσμός μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει για ένα τη χρονιά το Tiki Spirit σε 16 αγαπημένα bars στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές. Οι Tiki νύχτες που μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες απολαμβάνεις τα καλύτερα Angostura Tiki cocktails, τόζεις εξωτικά με την παρέα σου και κρατάς δικό σου το συλλεκτικό ποτήρι στο οποίο θα σου σερβίρουν το κοκτέιλ γιατί είναι δώρο. Ναι, είναι το καβατζώνεις κανονικά. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων βέβαια. Με λίγα λόγια ήρθε η ώρα για να βγεις για ένα ποτό και να γυρίσεις σπίτι με το απόλυτο summer souvenir.

συνεχίζονται οι συναυλιακές ανακοινώσεις για τη χρονιά που έρχεται, όχι μόνο για το καλοκαίρι. Και εκεί κάποιοι μάλλον έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι προορισμός για καλλιτέχνες οι οποίοι σιγά σιγά δέζουν και την πρώτη νιώτη τους. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό φυσικά. Βλέπουμε πλέον μια πιο πολυσυλλεκτική έτσι προσέγγιση. Μόνο καλό μπορεί να είναι αυτό. Το μόνο κακό είναι το που θα πρωτοπάμε.

Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε τον Άσα Πρόκη που θα μας επισκεφθεί το φθινόπωρο. Ενώ η Grammatic και Saint Etienne προστίθενται στους Pet Shop Boys. Τη μέρα που θα παίξουν δηλαδή. Saint Etienne στην αποχαιρετιστήρια περιοδία τους. 27 Ιουνίου.

0: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
1: Best. 92,6.
2: Good cry.
0: Your best will become better than it used to be.
3: This is your last chance.
4: The Last Chance Party.
5: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φιλίππου.
4: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
14: A broken heart was just a song to be sung.

Δεύτερο ημίωρο στο Best 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Ολοκαινούργια Άννα Μάρια έξω στον αέρα μας. Ολοκαινούργια και ασταμάτητη, αυτό είναι το Night Flight. Και μας αρέσουν πολύ αυτά τα κομμάτια. Καθώς δεν προσφέρονται μόνο για το dance floor. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι σε μια λίστα

οδήγησε σε ανοιχτό δρόμο. Ένα τέτοιο απόγευμα, για παράδειγμα, εκεί που λες θα γυρίσω δρόμο. Ένα τέτοιο απόγευμα, για παράδειγμα, εκεί που λες θα γυρίσω σπίτι.

με παρέα ή χωρίς, σημασία έχει ότι θα είναι με καλή μουσική. Τι μπορείτε να κάνετε όμως αν μείνετε στην πόλη? Σήμερα και αύριο Athens Cocktail Festival στο Ζάπιο για πρώτη φορά. Εκεί σε αυτόν τον υπέροχο πεζόδρομο με τις αντισμένες δακαράντες με είσοδο από την Αμαλίας. Σήμερα με τον Μπρους, αύριο με την Εύη Σιδηροπούλου. Βεβαίως έχουμε και σινεμά, έχουν ανοίξει και τα θερινά. Χθες λοιπόν βγήκε στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Όσοι την είδαν στις Κάνες γράφουν ότι αυτή είναι η επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Άρτια συγκινητική, δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση τώρα η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια κυκλοφορεί λοιπόν στα σινεμά από το Σινόμπο.

να στείλουμε καλησπέρες. Γάλλιο Πεντέλη Καστοριά. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη, καλησπέρα στην Τίνο, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στο Αμβούργο, Βόλος, Λοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αίγιο, στην Παρέα Πάντα. Δεν σας ξεχνάμε όσους βρίσκεστε στο δρόμο, είτε για δουλειά είτε για επιστροφή, είτε για βόλτα. Δεν κρίνουμε.

οφείλουμε λίγες καλησπέρες ακόμη. Νέα Ιωνία, τους Μολάους της Λακωνίας. Καλησπέρα και στα Ιωάννα, το απόλυτο soundtrack λέει στη Δύση.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 8 με 9, εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Από Δευτέρα και πάλι μαζί.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

Φτάσαμε αμεσίως στην πρώτη Παρασκευή του Ιουνίου με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αν και έκανε μια ψηλό βροχούλα στα βόρεια και μια συννεφιά το μεσημέρι για πολύ λίγο. Η πέμπτη μέρα του Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η τελευταία μέρα για τα Ποσειδόνια 2026. Καλησπέρα, Μπέστεντα 2,6. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Απόψε, λόγω του event στο Δέος, θα σας αφήσουμε πιο νωρίς. Κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές.

Απόψε είναι και το δεύτερο παιχνίδι στα πλαίσια των play-off. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά το παιχνίδι είναι στο Telecom Center.

0: ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
1: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 20.

0: 24 ευρώ και ραφίνα τίνω σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα!
2: Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
0: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

από τις πολύ μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 26. Το έχετε καταλάβει, μίλαμε τα ίδια. Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Μιλήσαμε για την κορυφαία όλων, Πικρές γιορτές, η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που θυμίζει τον παλιό καλό Αλμοδόβαρ. Καλές κριτικές για την Ελλάδα 3-0, ελληνική δραματική ταινία, το δικαστικό θρίλερ Η Ετοιμιγωρία, η περιπέτεια Masters of the Universe με τους Idris Elba και Jared Leto, η δραματική ελληνική ταινία Μικρές Ανάσες. Το ισπανικό θρίλερ Θέσεις, επανακυκλοφορία πριν από 30 χρόνια από τα μέσα των 90s.

και η δεύτερη επανακυκλοφορία της εβδομάδας. Το 90s. Και η δεύτερη επανακυκλοφορία της εβδομάδας. Η κλασική

σχεδόν 12 πριν φτάσουμε στις 10. Έτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε. Πηγαίνουμε στο μακρινό 2000, αν και ακούστηκε και παίχτηκε πιο πολύ το 2001. Έτσι ξεκίνησε η νέα χιλιετία με ένα από τα πιο iconic dance anthems. Kings of Tomorrow, παραγωγή Sandy Rivera, φωνητικά από την Julie McKnight.

αξεπέραστο track και είπαμε αυτό είναι, αυτό ήταν το καλύτερο mix από τον Danny Denalia. Νύχτα Παρασκευή στον Best. Θα σας αφήσουμε πιο νωρίς απόψε λόγω του event στο Δέος. Οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 9, το event θα διαρκέσει μέχρι τις 2. Κρατήσεις δεν υπάρχουν, εισιτήρια υπάρχουν ακόμα στην είσοδο. Ένα πάρτι με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite. Σε πολύ πολύ λίγο θα τα πούμε στο Δέος και την Δευτέρα ξανά εδώ, ραδιοφωνικά, λίγο μετά τις 9. Από τις 11 μέχρι τις 12, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 12 με μία άμυχη, μία με δύο τσιπάλ, 2 με 3 Man with the Speaker, 3 με 4 Σίζο Ντάρκο, 4 με Ξυμπρούς. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, είτε εντός είτε εκτός πόλης.

0: 92,6.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Boulevard για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Boulevard Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.

0: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
2: You are the frequency.
3: Best. 92,6.
4: We the music.

0: can see that sunset again. And he was like, yeah.
1: Best. 92,6.
2: We the music.
3: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
4: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Προπόληση στο cometogether.live.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου. Η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου. Lily Palmer.
6: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% γλέ αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Best 92,6.
7: That's a wild life.
8: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
2: We the music.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Alternative. Be better.

Best 92,6. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. Best. And everyone of them is different, everyone of them is unique.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου. Η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου. Lily Palmer.
2: After hours.

Best 92,6. Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club. 6 Ιουνίου, Lily Palmer.